89 Rainbow. If you could live in your sense.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα. Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλημέρα, πέρα ως πέρα από την πρώτη καλημέρα. Και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις και σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Γιατί μερικές φορές λέω δικές μου ημερομηνίες. Το συνηθίζω αυτό. Δύο ώρες γεμάτες ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Για να ξεκινήσει όμορφα και παστρικά και η σημερινή ημέρα. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι η Ιζομάτ.

74-75 από τους Cornels. Ένα όμορφο τραγούδι. Ξεκινήσαμε, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης. Πάμε να ξυπνήσουμε παρέα με ωραία μουσική. Εννοείται, Σωτήρη μου. Χαιρετίσματα εκεί στην όμορφη Βέρεια. Καλημέρα στα ομορφόπεδα, τον Ηλία και τον Νικόλα. Έχουν ξεκινήσει την πάρδια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξυπνήσει πιο νωρίς. Έχουν πιει τον πρώτο καφέ, ίσως να είναι και στο δεύτερο. Καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Γεια σου, Φόφη, μετά από καιρό. Χαίρομαι που είσαι καλά. Μου λέει: δεν προλαβαίνω, Γιώργο, πολλές υποχρεώσεις. Μερικές φορές ξυπνάω λίγο πιο αργά να ετοιμάσω τα παιδιά. Λογικό είναι. Που να προλάβεις. Είναι και αυτές οι μέρες που πάνε χρονικά στραβά. Δηλαδή, σε παίρνει αμπάριζα όλο αυτό το θέμα. Και λίγο να αργήσεις, λίγο να αργήσουν τα παιδιά, λίγο κάτι να συμβεί. Όλη η ιστορία μετά φεύγει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά, τον Νικολή. Καλημέρα επίσης σε ποιον άλλον έχω να δώσω και στη Βασιλική. Καλημέρα σε όλους που επικοινωνείτε μαζί μου στο 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και πολύ καλή διάθεση για επικοινωνία. Όσον αφορά τη θερμοκρασία που είμαστε, 17 βαθμούς. Εγώ έφυγα πάλι με 13 βαθμούς από το Τριάδι, με το που μπήκα στη Μουδανίων πήγε στους 15. Πέριξ θα είσαστε λίγο πιο χαμηλά και το γνωρίζετε αυτό, όπως και στην περιφέρεια. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες εκεί. Να σου και ο φίλος μου ο Θοδωρής, την καλημέρα μου και στο Θοδωρή, και να σας πω ότι θα φτάσουμε τους 26 βαθμούς. Μια χαρά θερμοκρασία, υψηλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, είμαστε μέσα στον Οκτώβριο. Θα έχει λίγη συννεφιά, δεν βλέπω πρόβλεψη για βροχές. Επομένως, έτσι θα πάμε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα. Harlem Shuffle από τους Rolling Stones. Για άλλη μια φορά, καλημέρα, καλή δύναμη και έρχεται και το Σαββατοκύριακο.

είναι ο Dave Surga από Σαφωνητικά, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει σε ψηλές συχνότητες. Παύλος Ντοκ, Τζούλια, μέσα από το άλμπουμ Powered Manual. Εν τω μεταξύ, τι σκέφτηκα τώρα, τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα την ιστορία που υπήρχε, όλη αυτή δηλαδή την παραφιλολογία γύρω από το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ευνουχιστεί για να έχει ψηλή φωνή, θυμίζοντας κατά πολύ άλλους καλλιτέχνες στο παρελθόν στην όπερα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο άνθρωπος δεν έκανε αυτό. Μετά είπαν ότι πέθανε. Εν τω μεταξύ, έβλεπα σε πάρα πολλές βιογραφίες. Έρχονται διάσημοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν δεχθεί κατά καιρούς από τους δημοσιογράφους και μάλιστα η κοινή άποψη για κάποια στιγμή της ζωής τους που ήταν τελείως διαφορετική έχουν άλλη εικόνα. Δηλαδή υπάρχει μια ψευδής εντύπωση ότι έχει συμβεί κάτι που δεν έχει συμβεί. Και δώσανε συνέντευξη αρκετή διάσημη. Για ποιο λόγο δεν αλλάζουν αυτή τη δεδομένη αντίληψη των ανθρώπων που είναι εσφαλμένη. Όλοι παιδιά με μία φωνή, ξέρετε τι είπανε. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ό,τι έρχεται και αποτυπώνεται στο μυαλό του κόσμου παραμένει εκεί δυστυχώς και οι ίδιοι όσες φορές προσπαθήσαν να το αλλάξουν αυτό. Μερικές φορές ακόμη και με νομικές διαδικασίες, γιατί εντάξει, το να λέγεται κάτι για σένα το οποίο εν μέρη είναι καλό ή είναι σε μεγάλο ποσοστό καλό, το δέχεσαι. Εντάξει, είναι μία σάλτσα παραπάνω, οκ. Okay. Αλλά το να λέγονται πράγματα ανυπόστατα τα οποία σε προσβάλλουν, τότε εκεί είναι δύσκολη κατάσταση. Κι όμως αποδείχθηκε ότι όση προσπάθεια και αν έκαναν, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι ιντερνετικά, είτε είναι φυλάδες εγκεκριμένες και εγκριμένες κανονικά που κυκλοφορούν, ακόμη και τηλεοπτική σταθμή, δεν τα κατάφεραν. Άκου να δεις τώρα. Τελικά η φήμη είναι κανόνας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Weekend Steady, τα από Eric Clapton. Γεια σου Τάνια, καλή σου μέρα. Μπράβο, θα πάτε και στο σύζυγο την καλημέρα. Γιατί βλέπω ότι 3 και 13 θα είστε Αθήνα, ΟΑΚΑ, συναυλία Deep Purple. Θα περάσετε τέλεια, μου υποσχέθηκες βιντεάκια και φωτογραφίες. Να χαρώ και εγώ να μοιραστώ τη χαρά σας. Ό,τι και να λέμε, παιδιά, για αυτά τα συγκροτήματα που είναι πάρα πολλές δεκαετίες στην πρώτη θέση της καρδιάς μας, η συναυλία θα είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι. Καλημέρα επίσης να στείλω στην Ατάσα. Καλημέρα και στη Μαρίνα, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Να σας πω ότι αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, το μετρό θα λειτουργήσει από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά, γιατί γίνονται οι τελευταίες δοκιμές των σειρμών όσον αφορά το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά. Και θα γίνουν αυτές οι τεχνικές δοκιμές ασφαλείας, γιατί είναι απαραίτητες. Όσον αφορά την κίνηση, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Σε λίγο θα αλλάξει η κατάσταση, αλλά θα τα ξαναπούμε και θα σας ενημερώσω πού μπορείτε να αποφύγετε και ποιους δρόμους. Επίσης να σας πω ότι είμαστε σε αναζήτηση, γιατί κάνουμε μερεμέτια και βάφουμε τα σπίτια μας και τους χώρους μας. Τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά να σου δίνει το πλούσιο ομοιόμορφο μάτα αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ιζωμάτ Premium, και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: 89 Rainbow.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

αξιμέρωτα ακόμα, αλλά πού θα πάει σε λίγο. Σε περίπου 20-25 λεπτά από τώρα θα σκάσει μύτη και ο ήλιος. Λοιπόν, χθες είχαμε την υπογραφή, παιδιά. Πέσαν υπογραφές στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κύριου Δήμα. Για ποιο πράγμα όμως? Για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία έρχεται τώρα αυτή να κουμπώσει με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και φυσικά θα βελτιώσει μια περιοχή που έχει πολύ κόσμο και είναι πολύ σύχναστη η δρόμη της. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 24,7 εκατομμύρια και περιλαμβάνει τι ακριβώς? Κατασκευή σύγχρονου οδικού άξονα περίπου 2,5 χιλιόμετρα, κάπου εκεί κοντά. Πλάτος 40 μέτρων, θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση πάντοτε. Και επίσης θα έχει νησίδα 10 μέτρων που θα δίνει ασφάλεια στους πεζούς από τη μία, από την άλλη κατασκευή πεζοδρομίων που το πλάτος τους θα είναι έως 8 μέτρα και ποδηλατόδρομο. Βάλτε το όλο αυτό μαζί, το θέλανε πάρα πολύ και κυρίως η δήμαρχος, η κυρία Ράπογλου της Καλαμαριάς, το προσπάθησε, έχει βάλει προσωπική δουλειά πολύ και έχω πει ότι οι δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα είναι άξιοι συγχαρητηρίων στις περισσότερες δημαρχίες και μπράβο τους. Έτσι λοιπόν θα έρθει και αυτό το έργο και η Καλαμαριά θα ανασάνει, γιατί μιλάμε για έναν ίσως το πιο κεντρικό δρόμο που έχει. Η οδός Πόντου που θα έρθει αυτή τη στιγμή και θα αναβαθμιστεί και θα γίνει ανθρώπινη, και τα αυτοκίνητα μια χαρά και οι πεζοί και τα ποδήλατα.

Το χάρηκα ιδιαίτερα γιατί το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026 το κέρδισε η Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον, γεννημένη το 1950-21 Ιουνίου στο Τορόντο. Μία γυναίκα, μία φυσιογνωμία τεράστια, έφτιαξε νέες φόρμες στη σύγχρονη λογοτεχνία και την ποιήση. Αγαπάει την ελληνική γραμματεία και πραγματεία και επίσης γνωρίζει άπτεστα ελληνικά. Το Αυτοβιογραφία σε κόκκινο του 1998 είναι μια σύγχρονη αναδημιουργία του Γυρινόη και του Ηρακλή, όπως και τον Όξη και τον αδερφό της που χάθηκε νωρίς σχετικά. Είναι κλασική φιλόλογος, ποιήτρια, μεταφράστρια, πανεπιστημιακός και ήταν το φαβορί. Μπράβο της, συγχαρητήρια, λατρεύω τους ποιητές που αναγνωρίζετε το έργο τους παγκοσμίως. Και από την ποιήση με μελάνι σε χαρτί, να πάμε στην ποιήση του χρώματος στους στίχους, διότι κυρίες και κύριοι, καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση. Είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο, η μυρωδιά του να είναι ουδέτερη. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε η Ισομάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Άντε όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να φυσήξουμε δυνατά, να φύγει το φεγγάρι, να έρθει ο ήλιος επιτέλους να ξημερώσει. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, είναι 7 η ώρα. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Πιτσάκος στον 89 Rainbow. Έχω ανοίξει την αγκαλιά μου από τις 6 η ώρα το πρωί, 6 παρά δηλαδή, 6 η ώρα. Και σας υποδέχομαι εδώ, ήδη επικοινωνούμε, τα λέμε, ακούμε αληθινή μουσική, πίνουμε το καφεδάκι μας και κάνουμε το σχεδιασμό για την ημέρα μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε. Και φυσικά, πάνω απ' όλα ενημερωνόμαστε αντικειμενικά, χωρίς άγχος, έτσι, περαιτέρω από αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα.

We don't need another hero, Tina Turner. Για το φίλο μου τον Δημήτρη, από Πρέβεζα μεριά. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί. Σε πειράζουν, ε. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα επίσης στη Βερενίκη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου. Μου στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από το ξημέρωμα. Και στο Σωτήρι, βέβαια. Καλημέρα στη Μαρία Παυλίδου. Καλημέρα, έχω να στείλω κι άλλη στην Άννα Μαρία, μην το ξεχάσω. Και φυσικά στο φίλο μου τον Τόλι, το μεγάλο πειραχτήρι εδώ πέρα στη συντροφιά μας, 6943-8889, Viber. Έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση για επικοινωνία. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, μίλησε στην Πνίκα, εκθίασε βέβαια την αρχαία ελληνική δημοκρατία και το γεγονός ότι αυτό πάντοτε φιλοσοφικά επηρεάζει όλα τα κράτη. Έκλεισε και μια συμφωνία η Ελλάδα 4 δισεκατομμυρίων σε βάθος χρόνων. Γιατί ήδη έχουμε αναβαθμίσει 82 μαχητικά F-16, τα αναβαθμίζουμε σε έκδοση Viper και τώρα άλλα 37, σύνολο 119. Θα πάρουμε επίσης 20 μαχητικά F-35 και 35 ελικόπτερα, τα Black Hawk, τα οποία θα μπορούν συνδυαστικά και με το στρατό ξηράς αλλά και με το ναυτικό να σου παρέχουν την ασφάλεια αυτή. Και τι άλλο, έχουμε καινούργια οπλικά συστήματα για, για τα F-35, δηλαδή πύραυλοι πιο εξελιγμένοι, αυτό που σας έλεγα χθες αν ακούσατε, και φυσικά πανάκριβοι, όπως επίσης και για τα Viper, τα F-16. Όλα αυτά γίνονται γιατί σήμερα για να σε πάρουν σοβαρά οι γείτονες και να έχεις μια ομαλή και ειρηνική γειτνίαση, δυστυχώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος αμυντικά. Civis pacem parabellum. Αν θέλεις ειρήνη, πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Λέγανε οι Λατίνοι και κάτι ξέρανε.

υπέροχο στο μοντέλο και Another Love στον αέρα τη πόλη. Πρώτη καλημέρα. Καλή σα μέρα. Μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ναι, αλλά έχουμε υβριδικού πολέμου. Είναι γεγονό. Πλέον γίνονται εξ αποστάσεως. Δεν γίνονται σώμα με σώμα όπω στην αρχαιότητα. Μην ξεχνάτε, παλιά οι βασιλιάδες ήταν στο πεδίο των μαχών και τα πρωτότοκα τα παιδιά του στην πρώτη γραμμή. Και περνούσαν στρατιωτική εκπαίδευση. Πείτε μου έναν πολιτικό, έναν βουλευτή, έναν υπουργό, πρωθυπουργό που το παιδί του πήγε και υπηρέτησε σε παραμεθόριο. Κανένα. Θα σας πω μια εντάχει ιστορία δικιά μου. Όταν παρουσιάστηκε και ο ανιψιός του κυρίου Αλευρά, που ήταν πρόεδρος της Βουλής. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος, όμορφα και ωραία, δεν γίνεται να μην κάνεις την εκπαίδευση στο κέντρο εκπαίδευσης για 2 μήνες. Και κάποια στιγμή ήρθαν οι μεταθέσεις. Εμείς πήραμε καλύτερες μεταθέσεις. Πήγαμε σε καλύτερα, αν θέλετε, στρατόπεδα. Ο ίδιος πήγε στη Λίμνο, που είναι πολύ δύσκολο στρατόπεδο με πολλή εκπαίδευση. Αλλά είχε ανοιχτό φύλλο πορείας. Από τη μέρα που έφυγε μέχρι τη μέρα που απολύθηκε. Κοινώς δεν πήγε ποτέ. Αυτός είναι ένας άλλος βουλευτικός υβριδικός πόλεμος. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά να αφήσουμε τους πολέμους στην ησυχία τους και να πάμε στην επιλογή του χρώματος, που και αυτό έχει τη δυσκολία του. Γιατί όταν διαλέγεις ένα χρώμα, πρέπει να ξέρεις τι σου κάνει αυτό το χρώμα, τι σου παρέχει. Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια. Να χαρίζει ένα πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, να έχει μια ουδέτερη οσμή. Γι' αυτό επίλεξε Ισομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει μέσα από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ, όπου έχει όλη την ποικιλία των χρωμάτων που εμείς οι άντρες δεν κατέχουμε.

0: μπορώ να θυμηθώ σε πόσες κασέτες είχα γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι όταν ήμουν ακόμα νιός. Μετά φυσικά εννοείται, αγόρασα το δίσκο, τους δίσκους στο Rainbow, Temple of the King. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, γιατί σιγά σιγά ζορίζουν τα πράγματα. Από περιφερειακή θα το πάρουμε για αρχή, από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, ανατολικά δηλαδή προς δυτικά, και συγκεκριμένα από το κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι το Επταπύργιο, εκεί είναι και η περισσότερη κίνηση. Επίσης, το καθοδικό ρεύμα των Μπεύκων αυτή τη στιγμή ζορίζει, στενή δρόμη, στροφές, πολλοί κόσμος για την Θεσσαλονίκη και εκεί θα ζοριστείτε. Από την άλλη πλευρά, από Νέα Ευκαρπία, θα αρχίζει να ζορίζει η κατάσταση μόλις περάσετε το 424 και πάτε για την Ανεφόρα μέχρι και τα Μετέωρα και ξανά θα σας δυσκολεύει από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά. Βλέπω ότι η Εγνατία στην περιοχή της Καμάρας και στα δύο ρεύματα αρχίζει και φορτώνεται με οχήματα και από εκεί και πέρα στο καθοδικό προς το κέντρο μέχρι και την Αριστοτέλους. Στον κόμβο που είναι τα δικαστήρια και εκεί έχουμε αρκετή κίνηση, στο καθοδικό ρεύμα της Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη τώρα, αν είναι Μίκη Θοδωράκη από Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία και φυσικά το καθοδικό ρεύμα της Μαρίνου Αντίπα από Μονή Λαζαριστών μέχρι τη Συμβολή της με Μοναστηρίου. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

μάφια ακριβώς είναι η διαφορά του καλλιτέχνη και η δύναμη της μουσικής. Να ακούσει ένα τραγούδι για 2 εκατομμύρια φορές και να ανατριχιάζεις. Αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Δημήτρη Καρατώνη. Του το αφιερώνω. Καλημέρα επίσης στον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στη Δήμητρα. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Γεια σου Νικολέτα. Γεια σου Σμαρό. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Έτσι είναι παπάς και κόρη. Καλημέρα επίσης και στην Σοφία, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και πάμε να σας πω, παιδιά, ότι ο Σβατζενέκερ δεν είναι ένας άνθρωπος που κάθεται στα αυγά του. Δηλαδή έγινε γνωστός, έγινε και μάλιστα, πες το, ήταν κυβερνήτης και στην Καλιφόρνια. Γενικότερα άνθρωπος, έκανε πολλά πράγματα και στον κινηματογράφο. Τώρα ετοιμάζεται να γράψει, παιδιά, ένα πολυσχηδές βιογραφικό μυθιστόρημα. Θα λέγεται The Protector. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι μαζί του συνυπογράφει ο James Patterson, γνωσμένης αξίας συγγραφέας, γιατί πρέπει να τον βάλει σε ένα καλούπι, να τον βάλει σε ένα μονοπάτι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Συνήθως δεν γίνεται διαφορετικά. Σε πολλές δε των περιπτώσεων τις βιογραφίες τις γράφουνε οι άλλοι συγγραφείς. Άλλοι συγγραφείς που γνωρίζουν ακριβώς την τέχνη της συγγραφής και το πώς να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, αλλά και λυρικά και με μια μυθοπλασία τόσο όσο που να μην γίνει παραμύθι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την καινούργια του δημιουργία και το γεγονός ότι ανοίγει τους ορίζοντές του και στη συγγραφή ο ένας και μοναδικός Arnold Schwarzenegger.

Ένα πολύ όμορφο pop τραγούδι με ηλεκτρονικά στοιχεία από το Cape Town, το Let It Go. Σιγά σιγά εγώ ετοιμάζομαι να μαζέψω τα πραγματάκια μου όμορφα και ωραία για να φύγω, αλλά πριν φύγω να σας πω, εσείς που σκέφτεστε να πιάσετε ρολό και πινέλο, πρέπει να ξεκινήσετε με την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Έτσι είναι αυτά. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη, πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα που λέμε, ουδέτερη οσμή για να μην έρχεσαι και ζορίζεσαι μετά τη βαφή και φυσικά μετά βρίσκεις το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα. Αυτά με το χορηγό μας. Εγώ φεύγω, αλλά εσείς έχετε πολλούς λόγους να παραμείνετε εδώ, διότι σε λίγο μαζί σας θα είναι Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου. Θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 11. 11 με 2 η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης και 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής. Ενώ η κατακλείδα μας με τις ζωντανές εκπομπές 8 με 10 δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μου Θανάση Μωραΐτη. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και σήμερα και το Σαββατοκύριακό σας όμορφα και ωραία. Με τι σας αποχαιρετώ? She Loves You, Beatles και Don't Get Me Wrong από Pretenders. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: 89 Rainbow.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Άκουσα τη διαφήμιση με το τσίρκο και λέω για μας, έλεγε.
10: Ήρθαμε. Ήρθε το τσίρκο σας. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
11: Εγώ βλέπετε. Παλεύω ακόμα, έτσι.
10: Οθόνες, πλήκτρα, πληκτρολόγια.
9: Η τεχνολογία της Νίνας αυτή την εβδομάδα δύσκολη.
10: Γενικά αυτή η εβδομάδα ήταν εβδομάδα προσαρμογής για πολλά πράγματα. Το νου σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11 στην παρέα μας και μας σουτής.

0: έγινε.
1: Καλημέρα στο πρωινό της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 9, αδέρφια.
0: Τέλεια. Να φερθούμε αναλόγως.
1: Έτσι, 9 του Οκτώβρη είναι το Rainbow Morning Show. Μαρία, Αντώνης, Νίνα, Αντώνης, Μαρία, Νίνα, Νίνα, Αντώνης, Μαρία. Σωστό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης. 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια.
1: Story time.
0: Ding, ding.
1: Έχω μια απορία, παιδιά.
0: Απορία.
1: Ναι. Mm. Αυτή την εβδομάδα, για 2-3 μέρες αυτή τη εβδομάδα, το πρωί, συναντάω μια συγκεκριμένη γυναίκα στο δρόμο. Okay. Νωρίς, δηλαδή οριακά με το που βγαίνω από το σπίτι, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο και τσακώνεται. Και αντιλαμβάνομαι, γιατί περνάμε μία δίπλα από την άλλη. Έτσι,
0: κάθε μέρα το ίδιο μοτίβο.
1: Κάθε μέρα το ίδιο μοτίβο.
0: Beef, μεταφυσικό ακούγεται αυτό.
1: Ακούστε λίγο.
2: Beef ακούγεται και αυτό.
1: Νιώθω, γιατί δεν τα πιάνω όλα. Δεν έχω κάτσει προφανώς να ακούσω τι λέει, αλλά τώρα μου έχει γεννηθεί η απορία. Νιώθω ότι τσακώνεται για κάτι σοβαρό. Και σκέφτομαι, κάθε πρωί, 7 η ώρα. Με ποιον τσακώνεται
0: αυτή η γυναίκα? Κοιτάξτε, εγώ είμαι καχύποπτος άνθρωπος. Πιστεύω ότι υπάρχει στημένο ένα τέτοιο. Δηλαδή, με το που γυρνάς εσύ από τη γωνία, λένε έρχεται η Αμανατίδου, ξεκίνα.
1: Κάνει ό,τι μαλώνει.
0: Κάνει ό,τι μαλώνει.
1: Για να μην με πει καλημέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν είναι γειτόνισσα μου. Δεν ξέρω.
0: Ραδιόφωνο.
1: Ναι. Α, αυτό λες. Το είπα.
0: Μπορεί κάτι πιο βαθύ.
1: Ο σκοπός επετεύχθη.
2: Και τι περιμένει τώρα να ρωτήσει, α πούμε, συγγνώμη, με ποιον μαλώνεται?
1: Όχι, εσύ τι λες, δεν θα ρωτήσω ποτέ. Μόνο αν έβλεπα κλαμμένη μια γυναίκα ή έναν άντρα.
0: Σωστό.
1: Θα πήγαινα να ρωτήσω αν χρειάζεται.
0: Αν έχει χρόνο, πάρτε να αποπείσω, ρε παιδί μου. Και ακούω αυτό.
1: Είσαι με τα καλά σου τώρα, είναι επικίνδυνες εποχές.
0: Να μας πεις την ιστορία.
1: Για ποιο μπορεί να τσακώνεται 7 η ώρα κάθε πρωί?
0: Όλοι.
1: Όχι στο δρόμο, για κάτι που έγινε.
0: Όπου σε βρει.
1: Στο κινητό, παιδιά. Κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει ίσιο.
2: Υπάρχει ένταση. Και στο δρόμο και στα αυτοκίνητα και πεζή και μετρό. Τα πάντα.
1: Πιστεύω ότι αυτοί πρέπει να τσακώνονται με τον άντρα της, παιδιά. Και δεν μπορούν να τσακωθούν σπίτι. Και δίνουν ραντεβού κάθε πρωί και τσακώνονται από το τηλέφωνο.
2: Αφού δεν θέλεις να ρωτήσεις, μανίτσα μου.
0: Με ασφάλεια.
1: Ναι. Υπάρχει ασφάλεια της απόστασης. Αχ, πάμε έτσι λίγο κάτι ερωτικό και γλυκό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στο πρωινό της Παρασκευής είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω μια καλημέρα στο ξαδερφάκι μου τον Μάκη που έχει κάποια γαστρεντερικά προβλήματα.
0: Αχ, ελπίζω να είναι καλά το πλάι.
1: Περαστικά στον Μάκη. Αυτά τα... και με τον Μάκη, μιλάμε πάντα στο τηλέφωνο εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Δεκαετίες με τη φωνή της γιαγιάς μας. Καλή της ώρα. Να. Έλα, Μάκη μου, στο αρδιόφωνο είμαι σήμερα.
0: Αυτός ο Μάκης.
1: Αυτός ο Μάκης.
0: Καλημέρα, Μάκη. Τι γίνεται, Μάκη.
2: Μάκη, γεια.
0: Καλημέρα και στον Τόλι. Καλημέρα στον Δημήτρη, στη Λεμονιά, σε όλους τους καθηγητές εκεί στο ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης που μας ακούνε. Τσίτα μπόμπα στα ηχεία. Να είστε καλά.
2: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 6943-80-80-89. Το Viber του 89 Rainbow. Ο καφές, παιδιά, δεν είναι απλή υπόθεση. Δείχνει τον χαρακτήρα σου. Δείχνει την προσωπικότητά σου. Δείχνει πολλά πράγματα. Οπότε, αυτός που πίνει καφέ φίλτρου, προσέχει τη φυσική του κατάσταση, κυρίως αν τον προτιμάει σκέτο. Μάλιστα. Οπότε δεν παίρνει πολλές θερμίδες.
0: Είναι άτομο. Και ο φίλτρου.
2: Είναι άτομο αποφασιστικό, αυτάρκες, ξέρει πώς να φροντίζει τον εαυτό του και δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες.
0: Okay.
2: Από την άλλη, αυτοί που πίνουν λάτε είναι προσαρμοστικοί, ευχάριστοι, χαρούμενοι και ακολουθούν τη ροή των πραγμάτων. Εσπρέσο, εδώ ο κύριος είναι περιπετειώδης, με δυναμικό χαρακτήρα, ξέρει τι θέλει, δεν φοβάται να το ζητήσει, μιλάει ευθέως και είναι γοητευτικό.
1: Παγωμένο σήμερα, παιδιά.
2: Παγωμένο καφέ. Εγώ.
0: Ισχύει αυτό όμως για τον Αντώνη.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά που είπες
2: βλέπεις. Ναι. Εγώ τώρα, παγωμένος καφές, χειμώνα καλοκαίρι, είμαι αντισυμβατική. Πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, παίζω με τους δικούς μου κανόνες, δεν θα το έλεγα. Και μερικές φορές είμαστε και λίγο πεισματάριδες.
0: Λίγο, Νίνα.
2: Όχι λίγο, Νίνα. Πάνα τη τσουχτρίτσα μας πρωί-πρωί. Καπουτσινάκι, εδώ η κυρία, τολμηρή, διασκεδαστική, ανοιχτή σε πειραματισμό. Πρόθυμη να περπατήσει σε άγνωστα εδάφη.
0: Αυτό μας φάγανε.
2: Ανοιχτόμυαλη και έτοιμη για διασκέδαση.
0: Έτοιμη για όλα.
2: Υπάρχουν και άλλοι βέβαια καφέδες. Εγώ δεν ήξερα τι είναι ο flat white, που είδα ότι είναι, λέει, διπλή δόση εσπρέσο ριστρέτο και ελάχιστο διογκωμένο γάλα με βελούδινη υφή.
1: Καλά, μην αρχίσουμε τώρα και αυτά τα. Ναι,
2: ναι. Ο ελληνικός καφές βέβαια είναι, λέει, για τα άτομα που είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στους στόχους τους, αποτελεσματική στον σχεδιασμό πλάνων, και υπάρχει και ο καφές με αρωματικά σιρόπια. Για αυτούς βέβαια.
0: Εντάξει, αυτά τα πιτσιρίκια τα.
2: Εντάξει, αγαπούν, λέει, την αλλαγή, δεν συμβιβάζονται εύκολα, δεν φοβούνται τον κίνδυνο ή τις αλλαγές.
0: Μπράβο, εγώ θα δοκίμαζα και κανένα με σιρόπι.
1: Είσαι περιπετειώδης γι' αυτό, κατάλαβες.
2: Και μας τη λέει κιόλας, κατάλαβες.
0: Έλα κι εσύ που σου τη λέω.

0: Μάλλον κάποιοι ακροατές μας δεν έχουν πιει καφεδάκι, γιατί δεν ακούσαν ότι είπαμε και για τον ελληνικό καφέ.
1: Είπαμε. Ότι οι άνθρωποι που πίνουν ελληνικό είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους τους, πολύ αποτελεσματικοί στα πλάνα τους.
0: Μπράβο.
1: Δεν τα πάνε καλά, ίσως αυτό, δεν τα πάνε καλά με άτομα χωρίς όραμα ή ιδανικά.
2: Okay.
0: Χριστίνα, καλημέρα. Δεν ήπιες τον καφέ. Νόμιζες ότι τους άκουσες όλους τους καφέδες. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στη Χαριτωμένη. Καλημέρα στον Μάκη. Μάκη μου, πουλάκι μου, Μάκη μου. Καλημέρα και στο Σπύρο.
1: Ξέρετε, εκείνα τα σπίτια που τα βλέπεις και λες, δες τι ωραίο. Πολλές φορές, μπράβο, δεν είναι ένα πράγμα, είναι και η στέγη. Κέβε, για κεραμοσκεπές που ολοκληρώνουν την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ήλιος, λίγες νεφώσεις, 18 βαθμοί. Άπνοια, υγρασία ψηλά, 70%. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 26.
2: Έρχεται αλλαγούλα από το Κυριακό.
1: Έρχεται,
2: όμως, έτσι,
1: έρχεται
2: τον...
1: θα τα πούμε λίγο αργότερα.
0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω ότι ο περιφερειακός είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, σχεδόν σε όλο του το μήκος. Δυτικά από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και το Παπαγεωργίου και μετά από το Επταπύργιο μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, βαθύ κόκκινο. Στο κέντρο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες. Η Λαγκαδά, λίγο στο ανέβασμά της βλέπω κάποια κοκκινίσματα. Το ίδιο και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πόσο πολύ μας αρέσει αυτό το τραγούδι. Καλημέρα, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμη. Φεύγω να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου. Ναι, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης στην Πράγα. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Τέλεια. Ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει ένα μεγάλο σούσουρο στα ελληνικά media και social media μετά την ομιλία της Ευρωβουλευτού Ελεονόρας Μελέτη. Πόσο σουρεάλ είναι όλο αυτό.
2: Ναι,
0: μία φράση. Για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
2: Έτσι.
0: Που καταπιέζονται από τους εργαζόμενους.
2: Και τελικά έχει δίκιο, για ακούστε.
0: Έχει δίκιο η Μελέτη, παιδιά.
3: Σπίτι, κάνει κραυσίλη, γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κουτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνει 10 μέρες να φας. Ακούς, δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
4: Τι είναι αυτά που μου κάνει.
3: Να την κοιτάξει, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίτε και δεν σε γειτονιά.
4: Πού σου πέσανε.
3: Στον δρόμο.
4: Κάτω.
3: Έχει δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια.
2: Έχουμε γεμίσει ζύκους να πούμε και δέρνουν τους εργοδότες.
0: Έτσι, να τα λέμε. Κρίμα είναι τα αφεντικά. Πώς το ξεστόμησα αυτό, δεν ξέρω.

0: Και Green Day έχει Παρασκευή. Και απ' όλα έχει το Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα.
1: Και κέφι έχει και χαρά έχει και τσαχπινιά έχει.
2: Και μπρίο.
1: Εννοείται.
0: Και
1: όλα. Απ' όλα.
0: Και κρύο. Έχει και κεραμίδια Κέβε που είναι στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι τα κεραμίδια δεν έχουν μόνο ένα χρώμα, το κεραμίδι. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Από τη στιγμή που το έχω μάθει, δηλαδή, έχω μεγάλο ενθουσιασμό.
2: Το λέει όλη μέρα, παιδιά.
0: Έτσι. Και μερικές σχέσεις θέλουν δουλειά και η στέγη σου φυσικά είναι ένα πράγμα που θέλει δουλειά και θέλει το καλύτερο κεραμίδι, το Κέβε, για ένα κόσμο δομικά καλύτερο. Θέλω να σας πω τώρα για ένα άρθρο που διάβασα, το οποίο με έχει συνεπάρει, παιδιά. Μιλάμε για τα στρώματα τα οποία βλέπουμε να είναι πεταμένα σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Κυρίως... Έχω πολλές απορίες.
0: Ναι. Και εγώ έχω πολλές απορίες και διάβασα ένα ολόκληρο άρθρο γι' αυτό.
1: Και παίρνεις μάλιστα το Δήμο και δεν έρχεται να παραλάβει. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Τι γίνεται με αυτά όταν τα κατεβάζουμε? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχει ειδική υπηρεσία για τα ογκώδη με την οποία πρέπει να κλείσεις ραντεβού και να σου πούν αυτοί πότε θα έρθουν.
2: Ότι το στρώμα θα είναι εκεί. Το θέμα είναι όταν θα έρθει η υπηρεσία του Δήμου, εσύ πώς θα βρεις κάποιον να το κατεβάσει?
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί μόνος σου δεν είναι, ναι, πάντα.
0: Δεν έχουν τέτοια. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι κλείνεις ραντεβού, σου λένε, ας πούμε, Σάββατο πρωί, εμείς θα έρθουμε με το όχημα για να παραλάβουμε το ογκώδες.
2: Και συνεννοείσαι, ναι, με το στρώμα να κατέβει μόνο.
0: Εντάξει, βρίσκεις δύο γείτονες, ρε παιδί μου. Δεν υποχρεούται ο Δήμος τώρα να το κατεβάσει.
2: Όχι, αλλά...
0: Το σωστό είναι να συνεννοούμαστε και να παίρνουμε το τηλέφωνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τονίζω, οι άλλοι Δήμοι δεν ξέρω τι κάνουν. Σας μιλάω για το Δήμο Θεσσαλονίκης τώρα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος που έχει στρώμα με κοριούς.
2: Από τους που μας παρακολουθούν.
0: Όχι, φίλε, τα μαμούνια, τα ζωήφια.
1: Τα άλλα.
0: Λοιπόν, τα παρατάει στους δρόμους και μάλιστα στην Αθήνα είναι μια πολύ συνηθισμένη και θλιβερή εικόνα. Οι ειδικοί μάλιστα επισημαίνουν ότι τα στρώματα που φιλοξενούν κοριούς, προσέξτε το λίγο αυτό, και απορρίπτονται χωρίς την κατάλληλη διαχείριση, αποτελούν δυνητικό μέσο διασποράς.
1: Ναι.
2: Ρε, μήπως να τα κατεβάζουν οι κοριοί τα στρώματα να φανούν και χρήσιμοι? Με θέλατε στην εκπομπή.
1: Πόσοι κοριοί χρειάζονται για να κατέβει ένα στρώμα?
2: Υπολογίστε.
0: Αντώνη, δεν σε μπορώ. Αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχει ειδική νομοθεσία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Πόσα στρώματα το χρόνο υπάρχουν στους δρόμους, ξέρετε?
1: Πόσα?
0: 450.000 στρώματα.
2: Βάλε και τους κοριούς.
0: Πόσοι κοριοί?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα μας και ο Μασούτης με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grant και Special Selection. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
0: Ήρθε η ώρα για το νέο στην κατηγορία και είχα μια φαγούρα.
1: Και αρχίσουμε να ξυνόμαστε εδώ.
2: Βέβαια, παιδιά, και ελπίζω να έχετε έτοιμα τα αντισταμινικά, διότι υπάρχει προοπτική έντονου κνησμού σήμερα.
1: Έχουμε πάρει ήδη.
2: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Είδα λοιπόν σε είδηση ότι ο μπασκετμπολίστας Γιαννούλης Λαρετζάκης και η σύντροφός του επιχειρηματίας Γιώτα Γεωργοπούλου πραγματοποίησαν την πρώτη τους φθινοπορεινή απόδραση στην Παύλιανη της Φθιώτιδας, παιδιά. Όφυλα να σας ενημερώσω εγώ τώρα, εσείς.
1: Καλά να περάσουν τα παιδιά.
0: Ναι. Τι μας ήρθε, ρε παιδί μου, τώρα.
2: Απρόσμενο.
0: Τι ήταν αυτό. Λοιπόν, βγαίνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης για να φύγει η πολύ φαγούρα. Αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι στον περιφερειακό εκεί δυτικά από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και το Παπαγεωργίου που είναι βαθύ κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχα από το σημείο πριν, λίγο πριν την Τριανδρία, εκεί από το θέατρο της Γης περίπου, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, βλέπω ότι υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες, αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά, αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της ανάληψης, μέχρι και την

0: όπως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
1: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
0: Μας τώρα, βοήθεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
1: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
2: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
1: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
0: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
3: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: 89 Rainbow. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Αυτό είναι το Rainbow Morning Show της Παρασκευής. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας.
11: Γιουχου, καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε έως τις 11 και αυτήν την ώρα πάντως σας έχουμε τα καλύτερα. Σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας και επίσης έχουμε να παίξουμε και βρες το ψέμα.
10: Αλήθεια είναι αυτό, δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και η Vodafone.

0: Love to change the world. Αυτό είναι το πρωινό της Παρασκευής. Είστε φυσικά και σοφά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Είστε όλοι εδώ.
0: Όλοι εδώ είναι.
1: Γιατί έφτασε η ώρα για...
2: Το δίλημα της ημέρας.
1: Και για... σήμερα πολύ hot.
0: Για πες.
1: Θα προτιμούσες να συναντήσεις για 10 λεπτά τον εαυτό σου στα 20 ή τον εαυτό σου στα 80?
0: Στα 80, παιδιά.
1: Α, πολύ αποφασιστική.
0: Πολύ αποφασιστική και για έναν απλό, απλούστατο λόγο.
1: Για πες.
0: Καταρχάς, για να βεβαιωθώ ότι θα ζω μέχρι τα 80.
1: Πολύ βασικό αυτό.
0: Ότι δεν θα τα έχω κακαρόνιες και ότι θα είμαι ζωντανή και θα είμαι θεάρα. Αν δεν είμαι, εντάξει, δεν με πειρά, αλλά θα ζω. Mm-hmm. Τουλάχιστον θα ζω.
1: Πολύ βασικό. Εγώ θα ήθελα στα 20. Mm-hmm. Για να του πω τι να προσέχει. Ποιους να προσέχει.
3: Μάλιστα.
1: Τι λάθη να κάνει. Τι λάθη να μην κάνει. Επίσης θα του έλεγα να μην έχει άγχος.
3: Σε ένα δεκάλεπτο όλα αυτά.
1: Ναι, Αντώνη μου, γρήγορη θα είμαι.
0: Και μετά τι θα ζούσες, θα ήταν βαρετή η ζωή σου.
1: Όχι, θα προστάτευα όμως τον εαυτό μου. Θα του έλεγα να συνηθίσει τις κρίσεις πανικού, να προσέχει τον εαυτό του, θα έλεγα.
0: Και που θα του τον έλεγες τι θα έλεγα.
3: Θα σ' άκουγες.
0: Πιστεύεις ο 20χρονος εαυτός σου θα άκουγε την Ίνα του σήμερα?
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και να είμαι και πιο σκληρή.
0: Θα νουθετούσες τον εαυτό σου?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αναθεώρησα. Χθες ήμουνα προς το 80 κι εγώ, γι' αυτό να δω τι αυτό. Μετά, και με τα δύο, μου ήρθαν λίγο κάπως θλιβερά. Οπότε θα κουοτάρω ένα πολύ ωραίο που διάβασα όταν πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης ο Χοντρός, ένας μεγάλος καλλιτέχνης εδώ από την πόλη μας. Uh-huh. Και πόσταρη σύντροφός του, επίσης καλλιτέχνητα, η Αλεξάνδρα Κατσιάνη. Uh-huh. Είσαστε εδώ, είσαστε τώρα. Χαίρετε. Oh.
1: Ναι, και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Περιμένουμε και... τα μηνύματά σας.
0: Κανέλα στα ριζόγαλα και δυο μας τα μπιφτέκια. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το quote. Η αλήθεια είναι το διάβασα και εγώ και το σκέφτηκα. Όταν το διάβασα.
1: Εσείς τι
3: χάνουμε
1: λέτε?
3: Πράγματα.
1: Ναι. Ναι. 6-9-43-80-80-89. Θα προτιμούσες να συναντήσεις για 10 λεπτά τον εαυτό σου στα 20 ή τον εαυτό σου στα 80.
0: Σε λίγο διαβάζουμε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από το Instagram. Οπότε μείνετε μαζί μας.

0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης Μαρία και Νίνα. Στην παρέα μας φυσικά και η Vodafone TV. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Όλα, τα πάντα. Disney Plus, HBO Max, απίθανες σειρές. Αν αυτό το Σαββατοκύριακο κάνει χουχούλιασμα.
1: Βλέπω.
0: Είστε για να κάνετε συνδρομή και να βλέπετε σειρούλες αβέρτα.
1: Έχω.
0: Θα προτιμούσες να συναντήσεις για 10 λεπτά τον εαυτό σου στα 20 ή τον εαυτό σου στα 80?
2: Έχω τα αποτελέσματα. Στα 20 είναι το 59%, στα 80 είναι το 41%.
1: Κάπως λογικά μου ακούγονται.
0: Λογικά, ναι.
1: Και επίσης θέλω να πω ότι στο διάλειμμα που ακούμε τραγούδια άκουσα και τα επιχειρήματα της
0: Νίνας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αφού τα είπα τα 20, επιχειρήματα, πάλι. Αλλά να. Εκεί όχι.
1: Με τη συζήτηση λίγο μας έψησε.
2: Μας έφαγε η επαναστατικότητα, νομίζω. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, παιδιά.
1: Μηνύματα και μηνύματα.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος λέει τον εαυτό μου στα 20 να τον πω να προσέχει και να μην αγχώνεται τόσο.
2: Μπράβο. Αυτό που λέω και εγώ.
0: Και αυτός θα έλεγε ναι, θείο Σπύρο.
2: Άκουσε τα κι εσύ, Σπύρο, όπως εγώ.
0: Λοιπόν, ο Σοκράτης λέει το παρελθόν ήταν η αιτία που είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Οπότε θα προτιμούσα να συναντήσω τον 80χρονο εαυτό μου για να με συμβουλεύσει για το μέλλον μου που είναι αβέβαιο. Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα που έχουμε θέσει σήμερα.
2: Πολύ.
0: Από όλες τις απόψεις. Και κυρίως, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που κάναμε off air και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Γιατί αν ας πούμε πάμε 30 χρόνια πίσω, υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε με τον τρόπο που τα ξέρουμε σήμερα.
2: Σαφέστατα. Και δεν τα γνώριζαν και οι άλλοι όταν τα συζητούσαμε μαζί τους.
0: Και κάποιοι άλλοι που θεωρούνται ειδικοί. Γιατροί, ψυχολόγοι,
1: ετσέτερα.
0: Οπότε, ναι, είναι λογικά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, εγώ θα ήθελα να πάω στα 80 για να δω αν τα έχω κακαρώσει ή όχι.
1: Και αν ναι.
0: Και αν ναι, τουλάχιστον θα ξέρω, ρε παιδί μου, να ζήσω, να κάνω τις τρέλες που θέλω.
2: Λες και δεν τις κάνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Τις κάνω, ρε παιδί μου, αλλά άμα ξέρω, ας πούμε, ότι δεν θα, αυτό θα κατακακαρώσει, θα κάνω εξαλωσύνες, θα γίνει χαμός, θα απασφαλίσω.

0: Είναι σωματική τζάζ αυτή.
1: Καλό σαξοφωνίστα σήμερα.
0: Είσαι. Είναι το Rainbow Morning Show. Ο σαξοφωνίστας είναι ο Αντώνης. Η χαμογελαστή κυρία είναι η Νίνα Νεκταρίδου. Η κυρία εδώ στην κονσόλα, η Μαρία Μανατίδου.
2: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Την παρέα μας και ο Μασούτης που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Θέλω να σας πω ένα μεγάλο σουσουδάκι που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα.
1: Οπα.
0: Που πολύ με συνεπήρε, γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι έχω μια αδυναμία στο Michael Douglas.
1: Okay.
0: Μου άρεσε πάντα. Όταν ήμουν μικρή και έβλεπα τις ταινίες το κυνηγώντας το διαμάντι του Νείλου και όλα
2: και το πράσινο διαμάντι.
0: Ναι, και το, την ταινία με την με την Glenn Close.
2: Ναι.
0: Πώς τη λένε, πες την ταινία.
2: Ναι, κόλλησα τώρα. Ναι. Ολέθρια σχέση.
0: Ολέθρια σχέση. Είχα μία καψούρα με τον Μάικλ Ντάγκλας. Γενικά.
1: Ή το συμπαθείς νεαρός.
0: Ήταν πάρα πολύ.
2: Όχι μόνο εσύ.
0: Πολλές γυναίκες.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας. Πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άρεσε ο άνθρωπος πάρα πολύ. Ο Μάικλ Ντάγκλας έβγαλε αυτή την εβδομάδα, κυκλοφόρησε στην Αμερική, η αυτοβιογραφία του. Όσα δεν είπε σε όλη του τη ζωή. Που γενικά ο άνθρωπος δεν έκρυβε και πράγματα. Δηλαδή ήταν πολύ πάντα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τα είπε όλα στην αυτοβιογραφία. Ο τίτλος του είναι One Hell of a Ride. Είναι 82 ετών σήμερα. Αυτό που κυρίως αποκάλυψε είναι ότι επί 40 χρόνια μαζί με την Kathleen Turner λέγαν ψέματα για την σχέση την παράνομη που είχαν. Τους υποψιαζόταν πάρα πολλοί κόσμος, γιατί υπήρχε τρελή χημεία ανάμεσά τους σε γυρίσματα, στις ταινίες κλπ.
2: Ναι.
0: Αυτός ήταν τότε παντρεμένος με την πρώτη του γυναίκα. Αυτή ήταν μέσα σε μια σοβαρή σχέση. Και στο βιβλίο τα ξέρασε όλα ο Μάικλ Ντάγκλας και είπε ότι βγαίναμε, πηγαίναμε γυρίσματα, βγαίναμε για φαγητό όλοι μαζί και μετά το βράδυ, όταν πηγαίναν όλοι για νάνι, τρίπωνα στο δωμάτιο της Καθλίν, ερωτευθήκαμε βαθιά ο ένας τον άλλον και ξεκινήσαμε μία σχέση. Είναι φίλοι φυσικά μέχρι και σήμερα.
1: Συγκινήθηκα, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ.
2: Ναι,
0: γιατί ο έρωτας έρχεται και που δεν τον περιμένεις, ρε παιδιά.
2: Ναι. Καλημέρα και καλή Παρασκευή να έχουμε. Πού είναι ο ήλιος, ο ΑΕΟ? Κυκλοθυμικές καιρικές διαθέσεις σήμερα με ήλιο και συννεφιά. 19 βαθμοί, 71% υγρασία. Το μεσημέρι θα πάμε στους 26.
0: Λοιπόν, πάμε και στη κίνηση. Τα πράγματα στο περιφερειακό έχουν εξομαλυνθεί. Βλέπω μόνο ένα κοκκίνισμα εκεί στο Παπαγεωργίου και ένα μικρούλι στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και που γίνονται τα έργα δηλαδή. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα η Τσιμισκή έχει αρκετή κινησούλα με καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους και στο τελείωμά της και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Γιατί μετά παίζουμε βρες το ψέμα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο!
9: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για βρες το ψέμα. Κάθε μέρα παίζουμε και σας κερνάμε Anna's Chicken by Brothers in Law. Παίζετε μαζί μας και κερδίζετε ένα γεύμα για δύο άτομα με crispy fried chicken και λαχταριστές επιλογές από το Anna's Chicken. Γιατί κάποιες νίκες, πώς να το κάνουμε, είναι πιο νόστιμες από τις άλλες.
1: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα και στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
2: Βρες το ψέμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε παράξενα ρεκόρ της φύσης.
0: Μίλησέ μας.
2: Ναι, ακούστε. Ένα, υπάρχει μη κοιτάς στο Όρεγκον, που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς οργανισμούς της γης.
1: Τι μας λες?
0: Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι ζωντανοί οργανισμοί και σε πολλά εφηβικά δωμάτια αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Okay. Δύο, το μεγαλύτερο ζωντανό πλάσμα στη γη είναι μια γαλάζια φάλαινα που ζυγίζει πάνω από 300 τόνους. Τρία, υπάρχει δέντρο που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 4.800 ετών.
1: Wow. Υπεραιωνόβιο.
0: Ποιο είναι το ψέμα?

0: Σας δυσκόλεψε λίγο σήμερα το παιχνίδι, αλλά η αγάπη τα κατάφερε. Γεια σου, αγάπη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσείς.
0: Και εμείς μια χαρά.
1: Μας φαίνεται τη μέρα μας.
0: Αχ, μπράβο πολύ. Μας αρέσει να μας το λέτε. Αγάπη, ναι. Πού βρίσκεσαι?
1: Στη δουλειά είμαι, στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις, μπορείς να μας πεις?
1: Πολύ που τα δουλεύω στην Περαία, σε λογιστήριο. Σας ακούω καθημερινά χρόνια τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Πολύ χάρηκα που κέρδισα σήμερα. Ισάτοπο αναπαγωγή το βρήκα. Δηλαδή, ωραία. Σίγουρα δεν ήταν του Μίκη, σίγουρα δεν ήταν το Θεοδωρίδη. Οπότε γι' αυτό είπα το 2. Okay. Και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχεις κερδίσει και ξέρεις και τι άλλο έχεις κάνει.
1: Θράψη.
3: Αγάπη, μπράβο. Έχεις κερδίσει ένα γεύμα για δύο στο Anna's Chicken by Brothers in Law. Και να πούμε κιόλας ότι συνήθως μια γαλάζια φάλαινα ζυγίζει έως 190 τόνους.
2: Παιδιά, εγώ έψαξα τον Μίκητα.
0: Για πες.
2: Στο Oregon. Λέγεται Humongous Fungus.
0: Ωραίο όνομα.
2: Μέλι μανιτάρι. Είναι περίπου 2.500 στρέμματα μανιτάρι, παιδιά. Τι γανιά θα γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να φάει λαός έτσι.
0: Αγάπη, φιλιά πολλά, να σε κλείνουμε.
1: Φιλιά, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Για πες λίγο ξανά το όνομα του Μίκητα, με ενδιαφέρει.
2: Χαμούγκους
0: Φούγκους.
2: Χουμόγκους Φούγκους.
0: Χουμόγκους Φούγκους. Σίγουρα δεν πιάνει Μίκητα το κεραμίδι από Κέβε, παιδιά. Έτσι. Θέλω να σας το πω αυτό. Ναι. Γιατί είναι το κεραμίδι το σωστό, με την αισθητική. Εκεί θα πάτε. Αν σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, θα ξεκινήσετε από τη σκεπή.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: λίγο πριν τις 10 στο πρωινό της Παρασκευής, 9 του Οκτώβρη. Ακούτε φυσικά το Rainbow Morning Show με Αντώνη, Μαρία και Νίνα. Στην παρέα μας έχουμε τα καταστήματα Μασούτης και τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grant και Special Selection. Ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικός χαρακτήρας και εγγυημένη ασφάλεια. Φέτος ο Μασούτης γιορτάζει και 50 χρόνια. 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
1: Οπα.
2: Έχουμε ανακοίνωση από το Μετρό Θεσσαλονίκης για αυτή την Κυριακή. Η λειτουργία της γραμμής θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, okay. Γιατί γίνονται οι τελευταίες δοκιμές ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του Μετρό. Mm-hmm. Οπότε η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις θερματικούς σταθμούς. Να το ξέρετε, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα από τις 12 και μετά.
1: Αν είναι για καλό, θα το
2: απαντήσω. Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα από τις 12 και μετά.
1: Αν είναι για καλό, θα το δεχτούμε τώρα για κανένα δύο ώρες Κυριακή πρωί.

0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Ναυσικά.
1: Γεια σου, Ναυσικά.
0: Με καταλαβαίνει Ναυσικά. Με νιώθει. Είναι πνεύμα αντιλογία.
2: Ταιριάζεται.
0: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα μας και το Vodafone Seagull και για όλα τα φοιτητόνια εκεί έξω. Αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής. Γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι. Αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Seagull Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseagull.gr.
0: Βγαίνω βόλτα στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει. Καθαρίσει.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Βλέπω κοκκινίσματα μόνο στην Τζιμισκή, εκεί στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και λίγο πριν. Στη Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της. Στην Βασιλίση Σόλγας, στο ξεκίνημά της. Και κλασικά στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, τα γνωστά σταμάτα ξεκίνα από την Πότσαρη μέχρι και την

0: Νέα Ελβετία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά. 89 Rainbow.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
12: Και αυτήν την ώρα σας έχουμε. Ου, και τι δεν σας έχουμε. Έχουμε ζώδια.
13: Χαμούλης.
12: Έχουμε ζώδια. Επίσης θα παίξουμε και μάντεψε ποιος. Α! Έχουμε και αναλογική επανάσταση. Τα πάντα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια και βέβαια.

0: τώρα μεταξύ μας, Strange World, ακούμε, συζητάμε εδώ διάφορα. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε μία φίλη σαν τη Δήμητρα Κούστα.
1: Όχι σαν εμάς δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε.
0: Ναι, κάνετε ρε παιδί μου. Λέω ότι όλες θα θέλαμε να έχουμε και μία φίλη σαν τη Δήμητρα Κούστα.
1: Δηλαδή με αυτό.
0: Και όχι μόνο, γενικά όλο το πακέτο.
1: Α, εντάξει.
0: Και αυτό, γιατί,
1: εντάξει.
0: Κακό είναι το αυτό. Το
1: όχι,
0: αυτό είναι...
1: και το αυτό είναι
0: κάνει
1: το...
0: την κίνηση, δεν μας βλέπουν, εξήγησε τι εννοείς.
1: Είναι το χρηματικό.
0: Το χρηματικό,
1: αυτό είναι το αυτό.
0: Λοιπόν, φίλη μου, Νίνα Νεκταρίδου, θες να πούμε τα ζώδια να ακούσει ο κόσμος τι θα το συμβεί.
1: Θέλω.
0: Ξεκινάω με τον κρυό. Δεν έβαλα το σήμα καλά.
1: Αχ, Μαρία.
0: Περίμενε λίγο.
1: Παράληψης.
2: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα.
0: Τι λεφτά μπορεί να μην έχουμε, σήματα έχουμε όμως.
1: Τι ζώδιο να είναι άραγε η Δήμητρα.
0: Η Κούστα.
1: Ναι.
0: Θα το ψάξουμε. Κρυός, η Παρασκευή σου είναι σαν πληκτρολόγιο που θέλεις να πατήσεις όλα τα πλήκτρα μαζί. Ηρέμησε λίγο γιατί η νέα σελήνη αύριο ζητά σύνεση.
1: Δεν είμαι κρυός, αλλά θέλω να το κάνω αυτό σήμερα. Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν ντουλάπι γεμάτο παλιές φωτογραφίες. Ξέρεις ότι κάποιες πρέπει να μπουν σε άλμπουμ, κάποιες απλά στο χρονοντούλα από τις μνήμες.
0: Δίδυμη, η Παρασκευή σου είναι σαν σημείωμα που γράφεις πρόχειρα, αλλά τελικά λέει όλη την αλήθεια. Mm. Μην το πετάξεις, μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από όσο νομίζεις.
1: Καρκινάκια, νιώθεις σαν σπίτι που ετοιμάζεται για επισκέψεις, ενώ μέσα σου θέλεις να κλειδώσεις όλες τις πόρτες. Κλείσου τον εαυτό σου, αλλά μην χάσεις και την κοινωνικότητά σου, έτσι νιώθω.
0: Γιατί, Ρενίνα?
1: Γιατί είμαι καρκινάκι.
0: Έλα, Ρενίνα. Λεοντάρι, η Παρασκευή σου είναι σαν καινούριο παπούτσι πριν από έξοδο. Να βγεις όταν βεβαιωθείς ότι δεν σε στενεύει και δεν σε χτυπάει.
1: Παρθένος, το τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει σαν τετράδιο που περιμένει να γράψει σε καθαρή σελίδα. Μην το γεμίσεις μουτζούρες, το ξέρω, είναι χαλαρωτικό, αλλά δεν είσαι 5 χρονών.
0: Ζήγος, η μέρα σου είναι σαν να ετοιμάζεις τραπέζι για 5 και να σκέφτεσαι αν κάθεσαι κι εσύ κάπου.
1: Κάθεσαι.
0: Μην κάνεις χώρο μόνο για τους άλλους και αφήνεις τον εαυτό σου όρθιο.
1: Σκορπιός, η Παρασκευή σου είναι σαν μήνυμα που θες να στείλεις, αλλά το κρατάς στα πρόχειρα. Καλύτερα έτσι, γιατί αύριο μπορεί να το μετανιώσεις και να είναι αργά.
0: Τοξότη, σήμερα σου είναι σαν βαλίτσα που ανοίγεις για να βρεις κάτι και θυμάσαι όλο το ταξίδι. Ωραία η ανάμνηση, αλλά δες αν ακόμα σου προσφέρει αυτό που θες.
1: Εγώ καιρό, στο τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει υποτονικό και εσύ αναρωτιέσαι πού πήγε η ενέργειά σου. Εκμεταλλεύσου το σουκού, γέμισε τις μπαταρίες.
0: Υδροχός, η Παρασκευή σου είναι σαν λευκός πίνακας με μια χρωματιστή γραμμή στη μέση. Μην τη σβήσεις, απλώς μην τη γράψεις ακόμα με μόνιμο μαρκαδόρο.
1: Τραβάω λοιπόν. Και τα ψαράκια, η Παρασκευή σου είναι σαν ψαράκι που νιώθει έξω από τα νερά του. Άκου το ένστικτό σου, αλλά μην βουτήξεις σε κάθε κύμα συγκίνησης, Μαρία.
0: Δεν θα βουτήξω. Νίνα, αυτό το τραβάω σε όλα πια μια κόκκινη γραμμή. Ποια τραγουδίστρια είναι?
1: Νατάσα
0: Θεοδωρίδου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει πάρει θέση για το δράμα που ζούμε ανάμεσα σε Βύση Καρβέλα.
1: Α, νομίζω όχι ακόμα. Πρέπει.
0: Περιμένω να δω ποιος θα πάρει θέση ακόμα.
1: Έχουν αρχίσει πάντως.
0: Αρχίσανε.
1: Ναι.

0: Υπέροχος Lenny Kravitz, τον αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Όπως αγαπάμε και όλα τα φοιτητόπουλα. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τρόπο για να ζήσετε την φοιτητική σας ζωή. Χρειάζεται απλά να την απολαύσετε και να τη ζήσετε με το δικό σας τρόπο. Αυτό μας λέει και το Vodafone See You, γι' αυτό και προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Περισσότερα στο vodafonesiyou.gr.
1: Εμείς λοιπόν σας βλέπουμε. Βλέπουμε τι κάνετε, οπότε θέλουμε να αφήσετε κάτω ό,τι ψηφιακό κρατάτε, κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, γιατί ξεκινάμε την αναλογική μας επανάσταση.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή αναλογική μας αποστολή είναι λίγο κοινωνική.
1: Ωχ, θα μιλήσουμε πάλι με κόσμο.
3: Αλλά αυτή τη φορά θέλω κάτι πιο δύσκολο. Σήμερα, αύριο τέλος πάντων, την επόμενη φορά όταν γνωρίσετε κάποιον καινούριο άνθρωπο, μην ψάξετε μετά το προφίλ του.
1: Καθόλου.
3: Καθόλου. Μην δείτε φωτογραφίες, μην διαβάσετε τι έχει γράψει, ούτε LinkedIn, ούτε τίποτα. Μην προσπαθήσετε να φτιάξετε μια εικόνα του πριν τον γνωρίσετε πραγματικά.
1: Δηλαδή, να περιμένουμε να μας εκπλήξει.
3: Ακριβώς. Έστω περιμένετε μερικές μέρες. Φανταστείτε πράγματα για αυτόν και δείτε μετά από μερικές μέρες αν πέσατε μέσα. Είναι και ένα τεστ αν δουλεύουν ακόμη σωστά οι κεραίες μας, έτσι.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο πρωινό της Παρασκευής. Είναι το Rainbow Morning Show αυτό που ακούτε.
1: Και όλα καλά θα πάνε.
0: Εννοείται ότι θα πάνε όλα καλά. Στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε. Τα οποία κεραμίδια Κέβε θα πρέπει να τα σκεφτείτε τώρα που μπαίνουμε φθινόπωρο και αρχίζετε και κοιτάτε έτσι το σπίτι σας λίγο διαφορετικά και θέλετε να κάνετε αλλαγές στη στέγη σας. Θυμηθείτε μας, θα έχετε και ποιοτικό και πρακτικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα.
1: Για να δούμε τι καιρό θα κάνει το τριήμερο. Καλημέρα όλη μέρα, για σήμερα είπαμε συννεφιά και διαστήματα με ήλιο θα έχουμε και 26 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι. Από αύριο όμως αλλαγή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα περιμένουμε βροχές με υψηλές όμως για την εποχή θερμοκρασίες από 17 έως 26 βαθμούς.
0: Κλίμα τροπικό μου, κλίμα. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Ζεσταίνομαι, μια κρυώνω, μια τρελαίνομαι. Είναι και η κατάσταση με τους δρόμους της πόλης σήμερα. Γιατί εκεί που λες, εντάξει, φύγαν όλοι, τακτοποιηθήκαν, φτάσαν στις δουλειές τους. Να σου τα μποτιλιαρισματά για τα μικρά που και που διάσπαρτα. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Στο περιφερειακό βλέπω έτσι σε ένα κομμάτι εκεί στο ύψος της Τριανδρίας να έχουμε καθυστερήσεις. Όπως και δυτικά λίγο πριν το Παπαγεωργίου. Τσιμισκή φορτωμένη αυτή την ώρα με καθυστερήσεις από τη Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους. Αρκετά φορτωμένη και η Βασίλισσης Όλγας σχεδόν στο μισό της μήκος. Όπως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Ανάληψη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Υπομονή, προσοχή, 89 Rainbow και φυσικά μένετε μαζί μας γιατί σε λίγο παίζουμε Μάντεψε Ποιος.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: 89 Rainbow.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

0: Ήρθε η ώρα για Μάντι Ψηφιός. Παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων με 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με ποιότητα που ξεχωρίζει και τιμές που αξίζουν. Εμείς σας δίνουμε τρία στοιχεία. Εσείς βρίσκετε το πρόσωπο που ψάχνουμε και όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δωρεοεπιταγή Admiral που κερδίζετε.
1: Και μην ξεχνάτε, έως 15 Οκτωβρίου με αγορές άνω των 60 ευρώ κερδίζετε δώρο επιταγή 20 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Με αγορές 100 ευρώ και άνω κερδίζετε δώρο επιταγή 30 ευρώ. Ισχύει στα καταστήματα Admiral και online στο admiralsports.shop. 2310-320-384.
0: Ο πρώτος τώρα όμως, όχι αυτός που έπαιρνε από πριν.
1: Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει τώρα παίζει μαζί μας, μάντεψε ποιος.

0: Pokémon. Μαζί μας έχουμε την Έφη για να παίξουμε Μάντεψε ποιος. Έφη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι στο σπίτι, στη δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι. Σήμερα Παρασκευούλα και ρεπό. Νομίζω ότι είναι καλός συνδυασμός.
0: Έφη, κάνεις τριμεράκι, ρε φίλη.
1: Ναι, τώρα να το πούμε. Τριμεράκι.
0: Πόσο θεά είσαι.
2: Ο τέλειος συνδυασμός. Τέλεια, Έφη.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Σου δίνουμε τρία στοιχεία. Εάν από το πρώτο στοιχείο βρεις ποιον ψάχνουμε, θα πάρεις τη δωροεπιταγή των 50. Στο δεύτερο των 40 και στο τρίτο των 30. Ευχόμαστε να το βρεις με το πρώτο.
1: Ευχαριστώ πολύ, φύγαμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε και σου λέμε ότι ψάχνουμε έναν τραγουδιστή, άνδρα. Και για να σε βοηθήσουμε, θα σου πούμε ότι το συγκεκριμένο, δεν σου λέμε ακόμα το στοιχείο. Σου λέμε
2: είναι η βοήθεια αυτή.
0: Είναι η βοήθεια της Παρασκευής αυτή. Φέτος έγινε και ταινία σε σχέση με αυτόν.
2: Οπότε πάμε και στο πρώτο στοιχείο.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον. Και δεν την είδα την ταινία και το έχω αποθυμένο.
2: Και χωρίς καν να πούμε το πρώτο στοιχείο. Έφη, μπράβο.
1: Με το που είπατε ταινία, γιατί ήθελα να τη δω και το είχα στο νου μου.
0: Να τη δεις οπωσδήποτε. Αν αγαπούσες κιόλας τον Μάικλ Τζάκσον, θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετική. Είναι και της εποχής μου, οπότε ναι, ευχαριστώ, παιδιά.
2: Έφη, έχεις κερδίσει μία δωροεπιταγή 50 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από τα καταστήματα Admiral.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σου κού σε όλους.
0: Καλό τριήμερο, Έφη. Καλό τριήμερο.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, δύο απογεύματα διαζώσεις στο κάμπους και μία ημέρα online, Άκτο Τσιμισκή 43 και η πιο εξελιγμένη σουίτα Adobe και με το AI της και σύνδεση με την αγορά. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα. Προλαβαίνεις περισσότερα acto.gr.
1: Άρεσε τώρα πας και γίνεις φοιτητόπουλο εκεί στον Άκτο και θέλεις να ζήσεις τη φοιτητική σου ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Αυτό λέει και το Vodafone Sigiu. Για να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας. Παίρνεις πολύ ωραίες εκπτώσεις και προνόμια από το Sigiu Around. Περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
0: Περάσατε όμορφα.
1: Απάντησαν ναι, ναι, ναι.
0: Σας στέλνουμε εδώ, τη Δευτέρα.
1: Εννοείται. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Φιλιά.

0: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων

0: από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: 89 Rainbow.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
5: Μα τώρα, βοήθεια!
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, βρίσκεστε στον 89 Rainbow. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ, πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και πάμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

λοιπόν, ο David Bowie θα γινόταν 80 ετών στις 8 Ιανουαρίου του 2027. Και οι εορτασμοί έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα τον γιορτάσουμε και ας μην βρίσκεται πλέον κοντά μας. Με τίτλο Bowie 80 διοργανώνεται μια σειρά εκδηλώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, με εκθέσεις, με μουσικές κυκλοφορίες και γενικά με ιδιαίτερες συναυλίες, οι οποίες θα είναι όλες αφιερωμένες σε αυτόν τον θρυλικό και εξαιρετικό καλλιτέχνη. Μάλιστα, διαβάζω εδώ στο Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland ετοιμάζεται και μια ξεχωριστή έκθεση, ενώ στην Κοπενχάγη, λίγο πιο κοντά μας, τα τραγούδια του θα παρουσιαστούν μέσα από μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία, με τη συμμετοχή μάλιστα συμφωνικής ορχήστρας. Αυτό ακούγεται φοβερό. Μακάρι να μπορέσουμε και κάποιοι Έλληνες να παρευρεθούμε και να το δούμε από κοντά. Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, το πιο σπουδαίο για καλλιτέχνη σαν τον Bowie. Ότι μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά στην ουσία δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μουσική μας. Είναι μια ωραία σκέψη αυτή. Συνεχίζουμε με Deep Purple, Soldier of Fortune, εδώ, στον 89 Rainbow.

στα της πόλης μας τώρα. Φαίνεται να έχουμε αλλαγές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αγία Σοφίας, καθώς ο Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει στη διαπλάτηση της διάβασης πεζών, η οποία πλέον θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος του πεζόδρομου της Αγίας Σοφίας. Ο στόχος φαίνεται να είναι να μειωθεί ο συνωστισμός που παρατηρούνταν σε εκείνο το σημείο, ιδιαίτερα στο φανάρι τις ώρες αιχμής, και γενικά να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πεζών, αλλά κυρίως των ατόμων με αναπηρία. Έλα μωρέ Θεσσαλονίκη, πάμε λίγο. Οι εργασίες φαίνεται να έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στην εβδομάδα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Παιδιά, τα διαβάζω μερικές φορές και πραγματικά δεν τα πιστεύω. Οριακά συγκινούμε. Έχουμε γίνει Ευρώπη ξαφνικά μέσα σε 10 μέρες.

Nirvana. Ένα τραγούδι που έγραψε ο David Bowie το 1970 και που μέχρι σήμερα έχει αφήσει και αρκετά περιθώρια για ερμηνείες και για κριτική, θα έλεγα εγώ. Μιλάει για την ταυτότητα, την αυτογνωσία ίσως και αυτή την παράξενη αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά δεν αναγνωρίζουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως το εκλαμβάνει. Και από τους Nirvana τώρα θα ταξιδέψουμε στο 1987 με τους U2 και το With or Without You, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
1: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
4: 89 Rainbow.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 12 η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Πολύ καλησπέρα σου. Αν μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό σου, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σισού. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, εδώ στον 89 Rainbow.

0: Floyd, Another Brick in the Wall, εδώ στον 89 Rainbow. Και είναι Παρασκευή μεσημέρι, παιδί μου, πλέον. Και εσείς ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Και αλήθεια είναι ότι το ίδιο απόγευμα θα μπορούσες να πίνεις τον καφέ σου στο Ορτάκιο ή με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Το ήξερες, δεν το ήξερες, σου το λέω εγώ εδώ τώρα. Και όχι, παιδιά, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα και μάλιστα μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικότερο city break. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο aegeanair.com ή στο Aegean app, ό,τι τα δύο αγαπάς, ό,τι προτιμάς, να κλείσεις το εισιτήριό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Τόσο εύκολα, τόσο απλά, το ταξίδι είναι εκεί και σε περιμένει.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε παράξενα ρεκόρ της φύσης.
3: Μίλησέ μας.
2: Ναι, ακούστε. Ένα, υπάρχει μη κοιτάς στο Όρεγκον που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς οργανισμούς της γης.
3: Τι μας λες? Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι ζωντανοί οργανισμοί και σε πολλά εφηβικά δωμάτια αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Okay. Δύο, το μεγαλύτερο ζωντανό πλάσμα στη γη είναι μια γαλάζια φάλαινα που ζυγίζει πάνω από 300 τόνους. Τρία, υπάρχει δέντρο που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 4.800 ετών.
3: Wow. Υπεραιωνόβιο.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπίας.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Σήμερα 9 του Οκτώβρη είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα πόσο πολύ έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε. Κάποτε περιμέναμε μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες για να φτάσει ένα γράμμα. Και σήμερα τίποτα. Στέλνουμε ένα μήνυμα και αν δεν πάρουμε απάντηση μέσα σε 10 λεπτά, αρχίζει όλη αυτή η εικασία να αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί. Μήπως είναι θυμωμένος ο άλλος, γιατί δεν μου έβαλε emoji, μήπως κάτι τον πείραξε, όλο αυτό το παράλογο. Και θα μου πεις, σιγά μου, ωραία Ραφαέλα, που πρόλαβες εσύ τα γράμματα. Και θα σου πω κι όμως, εγώ είχα και pen friend όταν ήμουν μικρή, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, σαν γνήσιο καρκινάκι, αυτό που σκέφτομαι και με προβληματίζει είναι το ρομαντικό του πράγματος, γιατί τότε είχες τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να κρατήσεις και αυτά τα γράμματα για πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να βρεις ένα κουτί και να έχει μέσα γράμματα του παππού σου, της γιαγιάς σου. Είναι, ρε παιδί μου, άλλη συναισθηματική αξία. Τώρα τίποτα. Έχουμε χιλιάδες μηνύματα σε όλες τις εφαρμογές, όχι Messenger, όχι Instagram, όχι εισερχόμενα και ουσιαστικά πολλές φορές δεν θυμόμαστε ούτε τι γράψαμε χθες. Είναι να το γυρίσουμε στα Περιστέρια ένα πράγμα, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Αλήθεια, εσείς ποτέ ήταν η τελευταία φορά που στείλατε ή λάβατε ένα χειρόγραφο γράμμα? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89. Πάμε να συνεχίσουμε με Two Face You εδώ, στο 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τότε εδώ λέτε ότι δεν θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά, αλλά σίγουρα στα μαθητικά χρόνια, εκεί που επικοινωνούσατε με φίλους από καλοκαιρινές διακοπές, είναι 2-3 τέτοια μηνύματα, γι' αυτό τα κάνω σούμα. Ένα ωραίο μήνυμα που ήρθε, ήταν πάρα πολύ αστείο, θα το διαβάσω, είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έστειλα γράμμα, αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ίσως πρέπει να στείλω σε έναν κάποιον που με έχει αφήσει, το διαβάστηκε. Αφού δεν απαντάει στο κινητό, να δοκιμάσω και το ταχυδρομείο. Μπορεί να έχω καλύτερη τύχη με τα λεπτά. Go for it, Δήμητρα, δεν ξέρεις ποτέ. Εγώ σκέφτομαι γράμματα και για κάποιο λόγο έρχεται στο μυαλό μου εκείνη η σκηνή του εξάψαλμου στον Ρον Βέσλι, στο Χάρι Πότερ, που του έχει στείλει η μαμά του εκείνο το γράμμα που μιλάει με τη γλώσσα, το θυμάστε. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, το οποίο θα ήταν υπέροχο αν μπορούσε να συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά τι τα θες, δεν μας πήρανε στο Hogwarts εμάς. Πάμε να

0: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: 89 Rainbow. 50

0: 39 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μία η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Η Μιραφέλα Νικολούλη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 Rainbow με πολύ πολύ αληθινή μουσική και λίγο σε σου. Αυτή την τρίτη μας ώρα θα την ανοίξουμε με Stay the Night Chicago και έρχεται και διαγωνισμός. Οπότε συντονιστείτε, τα αυτιά σας ανοιχτά.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Διαγωνισμό σας υποσχέθηκα. Διαγωνισμό σας φέρνω. 89 Rainbow σας στέλνει θέατρο για ακόμα μία φορά. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Είστε όλοι σας καθάρματα Ελλάδα 2.0, η οποία επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται 10 και 11 Οκτωβρίου, καθώς και το επόμενο 17 και 18 του Οκτώβρη. Για να μπείτε στην κλήρωση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943 80 80 89. Η παράσταση είναι εξαιρετική, είναι βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγου Γκαρσία και γενικά είναι ένα σύγχρονο βλέμμα στην Ελλάδα, την κοιτά κατάματα και θέτει το ερώτημα πότε η ανοχή γίνεται συνενοχή. Καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: 89 Rainbow. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Διαβάζω τώρα ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει ένας φίλος ακροατής στο προηγούμενο θέμα συζήτηση για τα γράμματα. Πότε είχατε στείλει γράμμα τελευταία φορά και σε ποιον. Και λέει: είχα στείλει γράμμα στον τότε πρωθυπουργό Σιμίτη για εργασία που είχαμε στο δημοτικό να στείλουμε από ένα γράμμα σε όποιον θέλουμε. Εγώ είχα ζητήσει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην αυλή μου και μου απάντησε ότι δεν μπορεί να μου φτιάξει γήπεδο και ότι πρέπει να είμαι καλό στα μαθήματά μου και να ακούω του γονεί μου. Επιθετικό μάρκετινγκ. Τι ωραίο μήνυμα αυτό. Τι ωραία σκέψη. Μπράβο αρχικά που τόλμησε και το έστειλε. Δεν σε σταμάτησε κανένα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στη Βάσο, στον Κώστα, στον Πάνο, στον Δημήτρη από Αθήνα, στην Αγγελική. Φιλιά, παιδιά σε όλου. Πάμε να συνεχίσουμε με Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Sushi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: 89 Rainbow. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot.

0: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν είναι Rainbow, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα εδώ στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Με την καλύτερη μουσική στην πόλη ως τις 5. Σας έχω ετοιμάσει ένα μαγικό τρίωρο και σήμερα. Δυναμώστε ένταση στο ραδιοφωνό σας. Γιατί σε λίγο έρχονται αγαπημένες επιτυχίες από Whitesnake, U2 και Tok Tok. Αμέσως τώρα η Bon Jovi με το Living on a Prayer. Μαζί μου είναι Kane.

David Coverdale, Whitesnake και Here I Go Again στο μεσημέρι της Παρασκευής. Συντονισμένη όπως πάντα στο Νέα Rainbow, θα δωρήσω τις αλλάξεις μαζί σας. Χρόνια πολλά στον Αβραάμ που σήμερα γιορτάζει. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σημερινή. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης το θερμόμετρο δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Η σχετική υγρασία είναι στο 64%, αρκετά ανεβασμένο το τελευταίο καιρό. Στέλνετε μηνύματα σας στο Viber στο 6943-808089 για να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θυμίζω ότι μας βρίσκεται και στα social, στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μας ακούτε και online, είστε εκτός Θεσσαλονίκης στο 89rainbow.gr. Την επόμενη ώρα δίνω την ευκαιρία σε έναν από εσάς να πάρει ένα φίλο του και να απολαύσει την παράσταση του Circo Mundial, να είστε εδώ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Από τα νέα Rainbow, Elvis και Always on My Mind. Ο Θοδωρής Φουτζαλάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ιωάννα, Δημήτρη, Φανή, Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται πλέον οι πληρωμές στις παραδόσεις δεμάτων, όπως μαθαίνω, από εταιρείες courier από τις αρχές του Νοέμβρη. Αναμένεται να ψηφιστεί πολύ σύντομα, οπότε έχετε το νου σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ μπορείτε να μην καλέσετε εσείς, να σας καλέσουν εκείνοι με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, τότε αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά το break με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Αμέρικα, να είστε εδώ.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει ένα μεγάλο σούσουρο στα ελληνικά media και social media μετά την ομιλία της Ευρωβουλευτού Ελεονόρας Μελέτη. Πόσο σουρεάλ είναι όλο αυτό.
3: Ναι,
2: σε μία φράση για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
3: Έτσι.
2: Που καταπιέζονται από τους εργαζόμενους.
3: Και τελικά έχει δίκιο, για ακούστε.
2: Έχει δίκιο η Μελέτη, παιδιά.
4: Μέρες να φας, τα ακούς, δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και άντε, αυτά που σου λέω εγώ, τι είναι αυτά που μου κάνεις. Να τα κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτονιά. Κασκιροψείς, και πού κασκιροψείς.
5: Πού σου πέσανε.
4: Στον δρόμο.
5: Κάτω.
4: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια.
3: Έχουμε γεμίσει ζήκους να πούμε και δέρνουμε τους εργοδότες.
2: Έτσι, να τα λέμε. Κρίμα είναι τα αφεντικά.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέ.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 89 Rainbow.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
14: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
13: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεβε δοκιμάσατε?
15: Κεβε? Ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Κεβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
13: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.

Οι Rolling Stones ήταν με τα νέα Rainbow. I can't get no baby satisfaction. Ο Θοδωρής Πιτσαλάκης μαζί σας. Τα τελευταία νέα από το Hollywood θέλουν την Jessica Biel να συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία Playmates, η οποία διαδραματίζεται στην έπαυλη του Playboy, υποδιόμενη μία πρώην Playmate που είναι σύζυγος του Hugh Hefner. Η 44χρονη Jessica θα ενσαρκώσει έναν φανταστικό χαρακτήρα και όχι κάποια από τις τρεις γυναίκες με τις οποίες είχε παντρευτεί ο ιδρυτής του Playboy στην πραγματική ζωή. Θυμίζω ότι ο Hefner άφησε το μάτι του το κόσμο πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε πάει με περισσότερες από 1000 γυναίκες στη ζωή του. Εντάξει, γατάκι μπροστά στο δικό μας Γιάννης Παλιάρα. Αυτός είναι ο Brian Ferry.

υπεύθυνη μουσική για αυτό το μεσημέρι στον Ωντανέα Rainbow. Ακούσαμε Paul Van Dyk και Let Go. Έπεσαν χθες υπογραφές για την ανάπλαση της πόντου στην Καλαμαριά. Η δήμαρχος Χρυσαράπογλου είπε ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο, η πόντου θα είναι ένα γραμμικό πάρκο με μια ενδιάμεση λωρίδα με πράσινο και πλάτος 10 μέτρων με ποδηλατόδρομο. Ένα καταπληκτικό έργο αστικής ανάπλασης που θα αλλάξει τη μορφή μεγάλου τμήματος της Καλαμαριάς. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Είμαι ο Θοδωρής Πιτσαλάκης. Αυτός είναι ο Κάρλος Σαντάνα.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχει την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας. Σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μεσημέρι Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου 2026, ώρα είναι 3. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Πιτσαλάκης πάντα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-8089, αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Σε λίγο παίζω Nirvana, James και Aerosmith. Ενώ αμέσως τώρα ο Elton John με το I'm Still Standing.

από τα νέα Rainbow και Doors. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Light my fire. Γνωρίζαμε ότι το Hong Kong κρατούσε τα πρωτεία σε ονόβιους ανθρώπους και ειδικά στις γυναίκες, αφού ούτως ή άλλως μόλις ένας στους 10 είναι άντρας. Πλέον έρχεται να προσθεθεί και η Σαρδινία στο πλάνο. Καλά ακούσατε. Για να μην νομίζετε ότι οι Κινέζοι έχουν κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ένα ορεινό χωριό ονόματι Μπολότανα, στο οποίο έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται ο ενόβιος πληθυσμός του. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατέχει τη δεύτερη θέση μετά το Hong Kong. Σημειώστε ότι τα ευρήματα της έρευνας που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Σαρδινίας αλλά και της Μασαχουσέτης δείχνουν ότι το 13,8% των γυναικών του χωριού που είναι στα 70 θα καταφέρουν να φτάσουν τα 100 έτη. Δεν το λες και άσχημο ποσοστό. Πάντως για τους άντρες ό,τι κουβέντα, έτσι. Αυτή είναι η New Order τώρα στο 89 Rainbow.

0: ύφος και τη φωνή να μην ακούσεις. Όταν ακούσεις αυτή την κιθάρα, περιμένεις να ακούσεις τους Dire Straits, έτσι. Lady Riders στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής που σας άλλαξε το μικρόφωνο. Θυμίζω ότι σε λίγο παίζουμε για μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται όλο τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Να είστε έτοιμοι με τα κινητά αναχείρας, παρακαλώ. Μαζί μου είναι η Νόβα. Αν θέλετε να μην περιμένετε στην αναμονή, τότε το Nova More σας δίνει τη δυνατότητα με μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε να καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, τότε υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι τελευταίο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Robbie Williams. Να είστε εδώ.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
13: Πουθενά. Είμαι AI.
12: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
13: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
12: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

τα αγαπημένα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης. Η Yes με το Owner of the Lonely Heart. Στο Ματανέα Rainbow, θα δωρήσω τις αλλάξεις στο μικρόφωνο. Στα 15 περίπου, 14, να είμαστε και ακριβείς πριν τις 4. Έχουμε διαγωνισμό. Ο Ματανέα Rainbow σε στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από 2 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοέμβρη, με εντυπωσιακά ακροβατικά, μαγεία, ζογκλερικά, φλαμέγκο και φυσικά πολύ γέλιο. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, ο 89 Rainbow σου χαρίζει διπλή πρόσκληση. Τώρα στέλνεις τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow στο 6943-808089 και μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Επαναλαμβάνω, 6943-808089, μήνυμα με τη λέξη τσίρκο μπροστά. Σας περιμένω.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Neil Young με τη χαρακτηριστική φωνή του και τη φυσαρμόνικα φυσικά. My hey, out of the blue στο 89 Rainbow. Το Θοδωρή Κουτσαλάκη στο μικρόφωνο. Να σε ενημερώσω ότι ο νικητής του διαγωνισμού ενημερώνεται με μήνυμα στο Viber, έτσι, μετά από την κλήρωση. Αν είστε φαν της τέχνης, τώρα να σας ενημερώσω επίσης ότι πρόκειται να απολυθεί ένα έργο, το Ανθισμένες Καστανιές του Vincent Van Gogh, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη τις επόμενες μέρες. Η τιμή του εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια. Αν έμειναν τίποτα ψηλά από τις διακοπές σας, μην το χάσετε. Πρόκειται για καλή επένδυση. Ο Van Gogh είναι σταθερή αξία. Κάνουμε και λίγο χιούμορ που ξέρετε. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα ο Lenny Kravitz με το How Long Have You Been Blind, σε λίγο Αντώνης Βλεβογελάκης.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Όταν είναι Rainbow, η ώρα είναι 4, ο Θοδωρής Κουσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, δυναμώστε την ένταση γιατί σας έχω τα καλύτερα και για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντας μήνυμα μέσω Viber στο 6943-8889, ενώ μας βρίσκεται και στα social, Insta και Facebook, αλλά και στο 89rainbow.gr.

Στο ήταν Rainbow Survivor. Θοδωρής Κουτσαλάκης εδώ στις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς. Με κίνηση στην πόλη. Αν δείτε το χάρτη τι κοκκινάκι υπάρχει. Πάρτι, πάρτι. Ξεκινάμε από την ανατολική είσοδο από Καραμαλή, όπου θα συναντήσετε αρκετά αυτοκίνητα από Νέα Ελβετία μέχρι την Πότσαρη. Αντίστοιχα όμως και στο αντίθετο ρεύμα. Στην Όλγα κίνηση από Μαρτίου μέχρι Ανάληψη και από Πότσαρη μέχρι Παρασκευοπούλου. Κατσιμίδη γεμάτη. Στρατού γεμάτη, Τσιμισκή σε όλο το μήκος, Νίκης επίσης. Εγνατία αποσπασματικά σε διάφορα σημεία μέχρι Βαρδάρη. Μίκη Θεοδωράκη σχεδόν σε όλο το μήκος μέχρι την εσωτερική περιφερειακή, όπου και εκεί γίνεται χαμός. Στον περιφερειακό από Ευκαρπία στα δυτικά μέχρι τον κόβο των Πεύκων, ενώ από ανατολικά λίγο καλύτερα με αρκετή ροή στο ύψος της Τριανδρίας. Τι έγινε σήμερα, βγάλουμε όλα τα αυτοκίνητα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: YouTube στον Βοτανέα Rainbow με το Magnificent από το album No Line on the Horizon από το 2009. Η προσφορά μπορεί να ξεκινήσει από ένα απλό θα είμαι εκεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου. Το All Win Care μας καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού του γνωστών. Παρασκευή 10 με 1 στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτε και το Σάββατο 10 με 6 στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Λίγα λεπτά από το χρόνο μας μπορούν να γίνουν ελπίδα για κάποιον άλλον. Περισσότερα θα βρείτε στο allwincare.bloody.org. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το break με Phil Collins. Μη φύγει κανείς.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show. Η σημερινή αναλογική μας αποστολή είναι λίγο κοινωνική.
2: Ωχ, θα μιλήσουμε πάλι με κόσμο.
1: Αλλά αυτή τη φορά θέλω κάτι πιο δύσκολο. Σήμερα, αύριο τέλος πάντων, την επόμενη φορά όταν γνωρίσετε κάποιον καινούριο άνθρωπο, μην ψάξετε μετά το προφίλ του.
3: Καθόλου.
1: Καθόλου. Μην δείτε φωτογραφίες, μην διαβάσετε τι έχει γράψει, ούτε LinkedIn, ούτε τίποτα. Μην προσπαθήσετε να φτιάξετε μια εικόνα του πριν τον γνωρίζετε πραγματικά.
2: Δηλαδή, να περιμένουμε να μας εκπλήξει.
1: Ακριβώς. Έστω περιμένετε μερικές μέρες. Φανταστείτε πράγματα για αυτόν και δείτε μετά από μερικές μέρες αν πέσατε μέσα. Είναι και ένα τεστ αν δουλεύουν ακόμη σωστά οι κεραίες μας, έτσι.
4: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: 89 Rainbow.
14: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μακής.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

και You Really Got Me στα 22 πριν τις 5. Τελική ευθεία για σήμερα. Σκόρ 98,14%. Πέτυχε η χώρα μας στην ψηφοφορία του Condé Nast Traveler, του φημισμένου ταξιδιωτικού περιοδικού, και θεωρείται η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εντάξει, αγγίξαμε το τέλειο με αυτή τη βαθμολογία. Αφήσαμε πολύ πίσω τους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία αλλά και Τουρκία. Να, κάτι τέτοια μας κάνουν και παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και άντε να βρεις εσύ ξαπλώστρα μετά στη Χαλκιδική κάτω από 50 ευρώ.

Brian Adams και Run to You. Yeah, αυτό ήταν και για σήμερα από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Ρέμπο για 3 ώρες το μεσημέρι της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου. Η τελευταία μας εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να πάρεστε καλά. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Ενώ στις 8 ο Θανάσης Μωρέτης με καταπληκτικές προτάσεις για το βράδυ της Παρασκευής. Τα λέμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Από το Θοδωρή Κουτσαλάκη, πολλά φιλιά.

0: συγκλονιστικές προσφορές μελών.
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν e-food pro.
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών.
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πήρα 10!
3: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
2: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10. Ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
5: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: 89 Rainbow.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Φτάσαμε κοντά στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να προετοιμάσουμε το έδαφος. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ μαζί σας 3 ώρες ζωντανά μέχρι και τις 8. Al Stewart για το ξεκίνημα.

υπέροχο I Put a Spell on You στον 89 Rainbow. Μου άρεσε αυτά που δήλωσε ο Tom York πρόσφατα στο Harry Styles για το Rolling Stone, ότι γενικότερα δεν μπορώ τα βραβεία, προτιμάω έτσι μέσω στρέφεια να στρέφομαι στα προσωπικά μου projects.

0: 89 Rainbow Malo. Τι εποχές εκείνες, της Punk, των Sex Pistols, των Clash, των Buzzcocks από το Manchester, οι οποίοι χτυπάνε σήμερα στην Αθήνα με συναυλία και αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δυνατό Σαββατοκύριακο σίγουρα, προτινόμενες οι συναυλίες εννοείται. Λοιπόν, μικρό break και σε λίγο Aerosmith, οι οποίοι και αυτοί επιστρέφουν τουλάχιστον με δύο ημερομηνίες στο Los Angeles, live στη σκηνή.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
2: 89 Rainbow.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

στον 89 Rainbow. Evanescence, τα είπαμε για τους Aerosmith. Στην πράξη έχουν αποσυρθεί από τις live εμφανίσεις, αλλά αυτές οι δύο αποτελούν την εξαίρεση. Αποσύρεται και ο μπασίστας των Judas Priest, το Ian Hill. Ήρθε η ώρα, λέει. Άλλος ένας που σταματάει. Αυτή είναι η Foreigner, Waiting for a Girl Like You.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

παρέα με Moody Blues στον 89 Rainbow. Ρίχνουμε τη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα. Λοιπόν, στο περιφερειακό τα πράγματα είναι δύσκολα, κυρίως με κατεύθυνση τα ανατολικά από το 424 μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Δυτικά, η Μίκη Θεοδωράκη με καθυστερήσεις από την Νικόπολη μέχρι και τη Σταυρούπολη σε αυτό το ύψος, η Μοναστηρίου χαμηλότερα με χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και η Καρατάσου ανατολικά, η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου και η Βασιλίσσης Όλγας στα τελειώματά της. Τίνα Τέρνερ και Stranglers τώρα.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικά και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Νίκος Γκογιατζής. Σε λίγο θα φέρω Σαντάνα. Πρώτα, Chris Isaac, Blue Hotel και τα λέμε σύντομα, οκ. Okay?

μία γύρα με συναυλίες για το Rod Stewart μέσα στο 27 και τέλος αποσύρεται από τη live δράση. Τώρα να αφήσουμε το Do You Think I'm Sexy πάντα στον 89 Rainbow με τα καλύτερα και να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το πρώτο single μέσα από το album Invisible Band των Travis. Ήταν το τρίτο τους. Το single κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2001. Γνώρισε απήχηση όχι μόνο στη Βρετανία αυτό, αλλά και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Ένα ξεχωριστό ιδιαίτερο τραγούδι. Προσωπικό αγαπημένο το Sing.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Elvis Presley. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ο καφές, παιδιά, δεν είναι απλή υπόθεση. Δείχνει τον χαρακτήρα σου, δείχνει την προσωπικότητά σου, δείχνει πολλά πράγματα. Οπότε, αυτός που πίνει εσπρέσο εδώ, ο κύριος, είναι περιπετειώδης, με δυναμικό χαρακτήρα, ξέρει τι θέλει, δεν φοβάται να το ζητήσει, μιλάει ευθέως και είναι γοητευτικό.
3: Πραγματικό σήμερα, παιδιά.
2: Να πάρει. Εγώ τώρα, παγωμένος καφές, χειμώνα καλοκαίρι, είμαι αντισυμβατική, πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, παίζω με τους δικούς μου κανόνες, δεν θα το έλεγα, και μερικές φορές είμαστε και λίγο πεισματάριδες.
4: Λίγο, Νίνα.
2: Όχι λίγο, Νίνα. Οπάνατη η τσουχτρίτσα μας. Καπουτσινάκι, εδώ η κυρία, τολμηρή, διασκεδαστική, ανοιχτή σε πειραματισμούς, πρόθυμη να περπατήσει σε άγνωστα εδάφη.
4: Αυτό μας φάγανε.
2: Το μυαλί και έτοιμη για διασκέδαση.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
6: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
11: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
1: 89 Rainbow.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδια στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη, παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
15: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψέ παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

Πολύς. Message in a Bottle στον 89 Rainbow. Λίγο νωρίτερα η AC/DC. Πριν λίγο ολοκλήρωσαν παγκόσμια περιοδία. Και για τη συνέχεια η Toto αμέσως μετά. Κάποιοι οποίοι μετράνε πολλά χρόνια ύπαρξης, αλλά επέστρεψαν εντυπωσιακά με νέο άλμπουμ, η Europe. Θα τους ακούσουμε στο πιο αγαπημένο, το Final Countdown, στον 89 Rainbow και αυτό. All

Dance από Scorpions στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στην Εγνατία αυτή την ώρα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή εκεί, κατά μήκος της. Επίσης κεντρικά, στα τελειώματα της Λεωφόρου Νίκης και δυτικά στη Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος κυρίως της Σταυρούπολης μέχρι και τη Νεάπολη. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Χαριλάου. David Bowie, Cat People, Αναστέζια και Ben Moody μαζί στο Everything Burns και σε λίγο επιστρέφω με την τρίτη ώρα που φέρνει διαγωνισμό.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή...
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES

0: Πραγματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι!
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι!
4: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
5: Euro

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Πογιατζής. Σε λίγο ΝΑΚ, πρώτα Queen, I Want to Break Free. Και μην ξεχνάτε, έρχεται και διαγωνισμός.

εποχή που οι Duran Duran κάναν μια σχετική αλλαγή στον ήχο τους. Come and Dance στον 89 Rainbow, ημέρα νέων κυκλοφοριών σήμερα. Τα λέγαμε για αυτή την επανέκδοση του πρόσφατου άλμπουμ του Paul McCartney. Το The Boys of Dungeon Lane έρχεται ενισχυμένο με 4 έξτρα κομμάτια. Λίγο αργότερα θα παίξω Beatles, προς το παρόν φέρνω Opus, Life is Life στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow, ο Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ώρα για διαγωνισμό. Λοιπόν, πηγαίνουμε Τσίρκο Μουντιάλ. Εσείς δηλαδή κι άλλος ένας, γιατί δίνω δύο διπλές προσκλήσεις. Το τσίρκο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ήδη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία και θα βρίσκεται έως τη 1 Νοεμβρίου εδώ. Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις τώρα τη λέξη τσίρκο στο Viber του 89 Rainbow, στο 69-43-80-80-89 και να μπεις έτσι στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Καλή επιτυχία, τα λέμε σε λίγο με περισσότερη μουσική εδώ στον 89 Rainbow.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε παράξενα ρεκόρ της φύσης.
3: Μίλησέ μας.
2: Ναι, ακούστε. Ένα, υπάρχει μη κοιτάς στο Όρεγκον που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ζωντανούς οργανισμούς της γης.
3: Τι μας λες? Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι ζωντανοί οργανισμοί και σε πολλά εφηβικά δωμάτια αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Okay. Δύο, το μεγαλύτερο ζωντανό πλάσμα στη γη είναι μια γαλάζια φάλαινα που ζυγίζει πάνω από 300 τόνους. Τρία, υπάρχει δέντρο που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 4.800 ετών.
3: Wow. Υπεραιωνόβιο.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: 89 Rainbow.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

She Loves You στον 89 Rainbow από τους Beatles. Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία, το κινητό σου τελειώνει σε 45 και στον Αργύρη το κινητό σου τελειώνει σε 37. Κερδίσατε για σήμερα τις δύο διπλές προσκλήσεις. Νέος διαγωνισμός από Δευτέρα και ένας έξτρα, αλλά αυτά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Προς το παρόν, γρήγορη ματιά στην κίνηση, προσέχουμε στο κέντρο την Εγνατία στο ύψος της Καμάρας αυτή την ώρα και την Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, γενικά καλά, με μερικά προβλήματα στα τελειώματα της Βασιλίσσης Όλγας ανατολικά. Πάμε σε Michael Jackson.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

από Blondie. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας στο 3ωρο 5 με 8. Ακούμε τα καλύτερα παρέα. Μιλάμε για αυτά και όχι μόνο. Συν οι διαγωνισμοί, οι τελευταίες ματιές στην κίνηση και ό,τι κάνει κάθε απόγευμά μας όμορφο. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι για το Σαββατοκύριακο και για το υπόλοιπο της Παρασκευής. Υποδεχόμαστε Θανάση Μωραΐτη. Σας αφήνω με Billy Idol. Να είστε καλά.

0: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
1: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 89 Rainbow.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic

0: μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί ως τις 10 και σήμερα, δύο ώρες γεμάτες αληθινή μουσική. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο θα ακούσουμε Placebo, τώρα Maggie Riley και Mike Oldfield, Moonlight Shadow, στον 89 Rainbow.

1976 το άλμπουμ Calling Card του Rory Gallagher, Moonchild. Το τραγούδι που ακούσαμε μέσα από αυτό το άλμπουμ, 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την κέλτικη λαογραφία και ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια του Rory Gallagher στο βρετανικό chart. Αυτή την ώρα με αρκετή κίνηση στο κέντρο, καλή εικόνα έχουμε στην περιφερειακή οδό. Στο κέντρο όμως η Εγνατία είναι φορτωμένη ήδη από το Συντριβάνι μέχρι το ύψος του Βαρδάρη, με κίνηση και η Τσιμισκή από τη Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους, και στην Κατσιμίδη κίνηση από Αγίου Δημητρίου μέχρι Παπάφη, όπως και στην Εθνική Αντιστάσεως. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο ακούμε In Excess, τώρα Rasmus.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, στον 89 Rainbow. Έληξε επιτέλους η κόντρα, η ψυχρότητα που υπήρχε ανάμεσα στον Phil Collins και στον Paul McCartney, η οποία είχε ξεκινήσει το 2002 κατά τη διάρκεια των προβών για συναυλία του Χρυσού Ιωβιλέου της Βασίλισσας Ελισάβετ. Το Phil Collins είχε μαζί του μια πρώτη έκδοση, πολύ σπάνια, βιβλίου για τους Beatles, μεγάλος θαυμαστής τους, και είχε ζητήσει από τον Paul McCartney να του την υπογράψει. Ο Paul McCartney φέρεται να τον αποκάλεσε ο μικρός μας Phil, μεγάλος θαυμαστής των Beatles. Το πήρε υποτιμητικά αυτό ο Phil Collins και μάλιστα το είχε αναφέρει και στη βιογραφία του το 2016. Ο McCartney το κατάλαβε τότε, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του με email, δεν πήρε ποτέ απάντηση. Τελικά η συμφιλίωση ήρθε με μια άλλη φιλανθρωπική εκδήλωση, σε μια δημοπρασία για το ίδρυμα του Βασιλιά Κάρολου, και ο Phil Collins ζήτησε συγγνώμη από τον Paul McCartney και όλα είναι πλέον καλά ανάμεσά τους. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Τώρα ας μάθουμε τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Rainbow Morning Show.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: 89 Rainbow.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη, παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρόμα.

Evanescence. Everybody's Fool, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow, και έρχονται ακόμη περισσότερα. Σε λίγο Brian Adams, Summer of 69, τώρα Fry Hide, Every

το έπος των Pink Floyd, Hey You, στον 89 Rainbow. Μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της καινούργιας κινηματογραφικής εβδομάδας είναι το film Prime Time, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson. Η τρίτη του καλή ερμηνεία φέτος μετά την Οδύσσια και το The Drama. Αυτή είναι η καλύτερη από όλες. Δεν αποκλείεται να τον στείλει και υποψήφιο για Όσκαρ. Υποδύεται τον δημοσιογράφο Chris Hansen, που το 2006 με την εκπομπή του To Catch a Predator στην Αμερική είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Μια εκπομπή που οργάνωνε επιχειρήσεις με κρυφές κάμερες για να φέρει αντιμέτωπους με τον τηλεοπτικό φακό ενήλικους άνδρες που επιδίωκαν να συναντήσουν ανηλίκους. Τα όρια ανάμεσα στην τηλεόραση και το έγκλημα. Για αυτήν την ταινία θα έχουμε αργότερα διπλές προσκλήσεις για να την απολαύσετε με παρέα στο σινεμά. Σε λίγο ZZ Top, τώρα Guns N' Roses.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89 Rainbow.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

Creedence Clearwater Revival, Suzy Q, στον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Το διαγωνισμό που δίνει διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικόν σήμερα φιλικής εταιρείας 24 για να δείτε την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας στο Prime Time με το Robert Pattinson. Συνεχίζεται εκεί όμως και το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA. Το πολύ συζητημένο ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει πώς κινείται το Ισραήλ στη Γάζα. Και άλλες πολλές ταινίες, εσείς θα επιλέξετε την ταινία όπως και την παρέα. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να μπείτε στη λίστα της κλήρωσης είναι απλά να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία. Σε λίγο ακούμε Queen, τώρα Lenny Kravitz, American Woman.

0: στον 89 Rainbow, Black Sabbath και Paranoid, η μεγάλη συγκλονιστική τελευταία ιστορική συναυλία του Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath 5 Ιουλίου στο Birmingham, το Back to the Beginning στις αίθουσες τέλη Οκτωβρίου. Από 28 Οκτωβρίου και στην Ελλάδα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτήν την συγκλονιστική συναυλία, την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne, που συγκέντρωσε συνολικά 190 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Μακεδονικών Φιλικής Εταιρείας 24. Ο Χρήστος Τσάπος, ο Θανάσης Γκρούγιας, η Ελένη Μπύρου, ο Αλέξανδρος Βελιγραδιώτης και ο Στέφανος Σταματόπουλος κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις. Καλή προβολή σε όλους. Σε λίγο και πάλι μαζί με Roxette, The Look, στον 89 Rainbow.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
12: Κι εγώ, αγάπη μου. Αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
11: Μας τώρα! Βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
11: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
14: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.

αγαπημένο τραγούδι από την Αναστέζια, Left Outside Alone, στον 89 Rainbow. 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτήν την ώρα, με υψηλή υγρασία, στο 80% περίπου. Υψηλές θερμοκρασίες όμως θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, έως 27 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή θα δούμε ασθενείς βροχές. Τη Δευτέρα μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας και την Τρίτη μία μεγαλύτερη, το θερμόμετρο την Τρίτη στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο ακούμε OMD και Metallica. Τώρα Nazareth, Love Hurts, στον 89 Rainbow.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

David Bowie, Let's Dance στον 89 Rainbow. Και χορός και διασκέδαση και έξοδος και παρέες και σινεμά. Όλα μπορεί να τα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, ακόμη και ξεκούραση για όσους το θέλουν. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Beatles, Let It Be. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: 89 Rainbow.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89